Ακούσαμε το τραγούδι των πνευμάτων πάνω από τα ύδατα Deutsch 714 του Franz Schubert πάνω στο ομότιτλο ποίημα του Johann Wolfgang von Goethe. Την Εθνική Χοροδία Άνδρων και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας διεύθυνε ο Γιούρι Αλπέρτεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή και τρία ακόμη αποσπάσματα της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα», έργο 43, του Λούτφιχ Βαν Μπετόβεν. Την ορχήστρα «Musik Collegium» του Winterthur διευθύνει ο Αλεξάντρ Μπλος.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή και τρία ακόμη αποσπάσματα της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα», έργο 43 του Ludwig van Beethoven. Την ορχήστρα Musik Collegium του Winterthur διεύθυνε ο Alexander Bloss. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025, ακολουθεί η ελβετική πρεμιέρα του μονομερούς έργου «Hold your heart in your teeth» για βιόλα και ορχήστρα του σύγχρονου Βρετανού συνθέτη και κλαρινετίστα Mark Simpson, γεννημένου το 1988. Σόλο βιόλα παίζει ο Timothy Redoubt. Την ορχήστρα Musik Collegium του Winterthur διευθύνει και πάλι ο Alexander Bloss.

ήταν η ελβετική πρεμιέρα του μονομερούς έργου «Hold your heart in your teeth» για βιόλα και ορκίστρα του σύγχρονου Βρετανού συνθέτη και κλαρινετίστα Mark Simpson, γεννημένου το 1988. Σόλο βιόλα έπαιξε ο Timothy Redoubt. Την ορχήστρα Music Collegium του Winterthur διεύθυνε ο Alexander Bloss. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025, ακολουθεί η Συμφωνία Αριθμός 4, έργο 63, του Ζαν Σιμπέλιους. Τα τέσσερα μέρη της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα: Tempo molto moderato, quasi adagio, Allegro molto vivace, Il tempo largo και Allegro. Η ορχήστρα Music Collegium του Winterthur και ο μαέστρος Alexander Bloss έχουν και πάλι τον λόγο.

ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία, έργο 63, του Ζαν Σιμπέλιους. Την ορχήστρα Musik Collegium του Winterthur της Ελβετίας διεύθυνε ο Αλεξάντρ Μπλος. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα του Ισπανού συνθέτη και βιολιστή Χωακίν Νικολάς Χιμένες Μπρουφάλ. Γεννήθηκε το 1742 και πέθανε ίσως το 1791. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου La Guirlande. 1742 και πέθανε ίσως το 1791. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου La Guirlande.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνου σε σολ μίζωνα του Ισπανού συνθέτη και βιολιστή Χωακίν Νικολάς Χιμένες Μπρουφάλ. Γεννήθηκε το 1742 και πέθανε ίσως το 1791. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου La Guirlande. Επόμενη επιλογή του BBC, το τέταρτο από τα 6 τμήματα του τρίο Ντούμκι για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 90, του Αντωνίν Δβοράκ. Το τέταρτο τμήμα φέρει τις ενδείξεις Andante Moderato, Allegretto Scherzando, Quasi Tempo di Marcia, Σε ρε λάσονα και κατόπιν σε ρε μιζόνα. Ερμηνεύει το τρίο Δέλτα,

Ακούσαμε το τέταρτο από τα έξι τμήματα του τρίο Ντούμπκι για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 90 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ερμήνευσε το τρίο Δέλτα. Επόμενη επιλογή του BBC, το δημοφιλές πρώτο μέρος, Αντάτζο στο στενούτο, σε ντό διες η Ελάσσονα, από τη σονάτα αριθμός 14 για πιάνο, έργο 27 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven, γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος, σε μεταγραφή του Edwin York για βιόλα και πιάνο. Ερμηνεύουν οι Timothy Redoubt, βιόλα, και James Bellio, πιάνο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Adagio sostenuto σε do dies gelassen, από τη σονάτα αριθμός 14 για πιάνο, έργο 27 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven, γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος, σε μεταγραφή του Edwin York για βιόλα και πιάνο. Ερμήνευσαν οι Timothy Redoubt, βιόλα, και James Bellio, πιάνο. Η εκπομπή νοτουρνού συνεχίζεται με τα 24 πρελούδια για πιάνο σε όλες τις μίζωνες και ελάσσονες τονικότητες, έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Νταβίδ Καντούς.

Ακούσαμε τα 24 πρελούδια για πιάνο σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες, έργο 28, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμήνευσε ο Νταβίντ Καντούς. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική σουίτα αριθμός 1, σε ντου μείζωνα, Σμίτερ 1066, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η πρώτη σουίτα

είναι γραμμένη για δύο όμποε, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντινό. Αποτελείται από 7 μέρη. Ουβερτούρα, κουράντ, γκαβότ 1 και 2, φορλάν, μενουέτο 1 και 2, μπουρέ 1 και 2 και πασπιέ 1 και 2. Παίζει η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου, δίχως μαέστρο.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα αριθμός 1 σε ντο μίζωνας, Μίντερ 1066, του Johann Sebastian Bach. Έπαιξε η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου, δίχως μαέστρο. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο τραγούδια του Σεργέι Ραχμάνοφ. Στη σιωπή της μυστηριώδους νύκτας, έργο 4, αριθμός 3, πάνω σε ποίηση του Αφανάση Φετ, και «Μην τραγουδάς καλονί μου», έργο 4, αριθμός 4, πάνω σε ποίηση του Αλεξάντερ Πούσκεν. Ερμηνεύει ο βαρύτονος Φρίντρικ Σέτστρομ, ο βιολιστής Τομπίας Ρινμπόριε και ο πιανίστας Αντές Σιλστρομ.

Ακούσαμε δύο τραγούδια του Σεργέη Ραχμάνοφ. Στη σιωπή της μυστηριώδους νύχτας, έργο 4, αριθμός 3, πάνω σε ποίηση του Αθανάση Φετ, και «Μην τραγουδάς καλονί μου», έργο 4, αριθμός 4, πάνω σε ποίηση του Αλεξάνδρα Πούσκιν. Ερμήνευσε ο βαρύτονος Φρίντρικ Σέντστρομ, ο βιολιστής Τομπίας Ρινμπόριε και ο πιανίστας Αντές Σιλστρομ. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια «Κουίντα», από τη συλλογή 6 κομματιών για πληκτροφόρο με γενικό τίτλο «Hexacordum Apollinis» του γερμανού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Johann Pachelbel 1653-1706. Ερμηνεύει η οργανίστα Άγγελα Τομάνιτς.

ήταν η άρια «Quinta» από τη συλλογή 6 κομματιών για πληκτροφόρο με γενικό τίτλο «Hexacordum Apollinis» του γερμανού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Johann Pachelbel 1653-1706. Ερμήνευσε η οργανίστα Άγγελα Τόμανιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η αγροτική χορή έργο 39α του Φινλανδού συνθέτη και πιανίστα Ιλμαρι Χάνικάινεν, 1892-1955. Την ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Πέτρι Σάκαρη.

ήταν η αγροτική χορή, έργο 39α, του Φινλανδού συνθέτη και πιανίστα Ίλμαρ Χάνικάινεν, 1892-1955. Την ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Πέτρι Σάκαρη. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 του Έρνεστ Μπλοχ. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρελούδιο, αλέγκρο, καντσόνα, αλέγκρο. Ερμηνεύει η Ίστα Νίφενεγκερ.

ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 του Ernest Bloch. Ερμήνευσε η Ίστα Νίφενέκερ. Επίλογος της εκπομπής μας, το ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε Σι ύφεση μείζωνα, Κέχελ 269 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνοδεύει η Mozart Anniversary Orchestra.

Ακούσαμε το Ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε σύφεση μίζωνα και Κέχελ 269 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνόδευσε η Mozart Anniversary Orchestra. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο Ignaz Holzbauer θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της Αυγής. Συμφωνία A3 σε σολ μίζωνα για δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Spiritoso. Παίζει η Καμεράτα Κέλν.

Ο γερμανός συνθέτης Anton Fils, αν και απεβίωσε στην ηλικία των 26 μόλις ετών, άφησε παρακαταθήκη ένα εκτεταμένο έργο συνθετικό. 34 τουλάχιστον συμφωνίες και πάνω από 30 κοντσέρτα για φλάουτο και βιολοντσέλο που ήταν και το όργανό του. Ο συγγραφέας μουσικός Christian Friedrich Daniel Schubart αποκάλεσε τον Fils το μεγαλύτερο συνθέτη συμφωνιών που έζησε ποτέ. Ας ακούσουμε λοιπόν σύμφωνη σε ντομίζωνα. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο μόλτο, δεύτερο αντάντε, τρίτο μενουέτ και τέταρτο πρέστο. Παίζει η L'Orfeo Baroque Orchestra και διευθύνει ο Μίτσι Γκέικ.

Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Συμφωνία σε σολ μίζωνα JC 40. Τα μέρη: πρώτο πρέστο, δεύτερο αλεγκρίνο, τρίτο πρέστο. Παίζει η Ακαδέμια Νταρκέντια και διευθύνει η Αλεσάνδρα Ρώση Λούριγκ.

Franz Ignaz von Bege, String Quartet σε σολμίζωνα M11. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Αριόζο Σοτοβότσε, Αλέγκρο. Ερμηνεύει το Αριόζο Quartet.

Ο Ιώσεφ Χάιντεν θα μας χαρίσει τη σύνθεση String Quartet Opus 2 νούμερο 1 σε La Mizona. Θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος, Finale Allegro Molto. Παίζει το σύνολο Piccolo Concerto Bien.

Μίσα Μάισκι και η Λίλη Μάισκι θα μας χαρίσουν την ερμηνεία τους στη σύνθεση του Johann Sebastian Bach Concerto Serré Lassona BWV 974 για τσέλο και πιάνο. Θα ακούσουμε το αισθαντικό δεύτερο μέρος Adagio.

Η Ρέιτσελ Πόρτμαν μας παρουσιάζει την εκδοχή της στη σύνθεση Caravan, που αρχικά ήταν μια σύνθεση του 1936 του Duke Ellington και του Juan Tizol. Η ενορχήστρωση είναι του Elgar Τζανγκίροφ.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής που έκανε αρχή για αυτή την εβδομάδα. Να δώσουμε το επόμενό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ξεκινάμε σήμερα με ένα τραγούδι που έγινε αρκετά γνωστό στην Ιρλανδία, αλλά σε ολόκληρη την Αγγλία τραγουδήθηκε. Το She Moved Through the Fair, που ερμηνεύει ο Πριν Τέρβελ, που μας έρχεται όχι από την Ιρλανδία, αλλά από την Ουαλία εκείνος.

Ο Μπριν Τέρβελ λοιπόν ήταν αυτός που ακούσαμε σε ένα τραγούδι που έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Αγγλία αλλά και στην Ιρλανδία. Αυτό ήταν το She Moved Through the Fair. Και καθώς είμαστε στη Βρετανία υπό την ευρύτερη έννοια, θέλουμε να ακούσουμε μία από τις τρία σονάτες φλάουτο και βιολί εδώ του Georg Friedrich Händel από το έργο 5. Πρόκειται για την πρώτη που είναι γραμμένη σε λα μείζωνα και έχουμε την Rachel Brown στο φλάουτο, τον Adrian Butterfield στο βιολί και μαζί τους Peter Collier, Catherine Sherman, Lawrence Cummings.

Georg Friedrich Händel με την Rachel Brown στο φλάουτο και με τον Adrian Butterfield στο βιολί, μία από τις τρεις σονάτες, η πρώτη συγκεκριμένα, που αποτελούν το έργο 5. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται επίσης από την Αγγλία είναι βασισμένο σε ποίηση του Robert Dower Joyce, ενός ποιητή που είναι Ιρλανδός, και είναι η Lorena McKennitt η οποία το ερμηνεύει, αρκετά γνωστό μας το The Wind That Shakes the Barley.

Είναι πάντα μυστηριώδης ο τρόπος με τον οποίο έστεινε τις ενορχιστρώσεις της η Λωρίνα Μακένη. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που τραγουδάει ή που στην προκειμένη περίπτωση απαγγέλει την ποίηση αυτού του συγκεκριμένου Ιρλανδού ποιητή που έρχεται από τις αρχές του αιώνα του Robert Dower Joyce. Και μένοντας στην Ιρλανδία, εξ αυτών των μυστηριώδη θα λέγει κανείς ήχο, από την άλλη πλευρά όμως με όργανα τα οποία έχουν να κάνουν με την παράδοση της χώρας, εδώ είναι ο Davy Spillane.

γκάιντες και πνευστά της παράδοσης από τον Davis Pillain, αλλά και όργανα της πιο σύγχρονης εποχής. Στην απόλυτα σύγχρονη εποχή υπάρχει ένας Ιρλανδός μουσικός, τραγουδοποιός, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά, ο Van Morrison.

Have I told you lately that I love you, ένα μεγάλο τραγούδι του Van Morrison, έτσι όπως το τραγουδάει εκείνος. Και δίπλα σε αυτόν, από το Leeds, η Mammal Heads, ένα σχήμα που ξεκίνησε να παίζει μουσική στο δρόμο, αλλά στο πέρασμα του χρόνου έγινε ένα από τα πιο hot σχήματα της Βρετανίας, βάζοντας μέσα στον ήχο που σχετίζεται σε πρώτο επίπεδο με την jazz και αρκετές μινιμαλιστικές πλευρές.

Το μετατρέπει λίγο σε χορό το Green Slips ο Τζοελ Φρέντριξεν και νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλά. Μια εξαιρετική ερμηνεία από το δίσκο The Elfie Night, ένα δίσκο που έχει κυκλοφορήσει το 2007, αλλά νιώθω να είναι ιδιαίτερα σύγχρονος, ιδιαίτερα επίκαιρος ακόμη και σήμερα. Οι ερμηνείες του είναι εξαιρετικές στα παραδοσιακά αγγλικά τραγούδια και κάποιες συνθέσεις συνθετών από την εποχή της εποχής του Μπαρόκ, ίσως και της Αναγέννησης και λίγο νωρίτερα. Σας είπα πριν ότι θα γυρίζαμε στον μινιμαλισμό και ναι, για τον Μάικλ Νάιμαν και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μόνος στο πιάνο παίζει το «The Heart Asks Pleasure First».

Ήταν ο ίδιος ο Μάικλ Νάιμαν, ο οποίος ερμήνευσε ένα από τα θέματα που υπάρχουν στην ταινία «Μαθήματα πιάνου» της Jane Campion. Και μιλώντας για ταινίες από τον έμπορο της Βενετίας και τη μουσική της Jocelyn Pook, έρχεται η φωνή του Ανδρέα Σόλ.

Από την ταινία «Έμπορος της Βενετίας», ένας εξαιρετικός Ανδρέας Σόλ με το τραγούδι αυτό, το «With Wandering Steps», της Τζόσεφιν Πουκ, που υπογράφει ολόκληρη τη μουσική της ταινίας αυτής. Άλλη μια ταινία που βασίζεται σε ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι ξέρουμε πια το «Μέτρη και τη Μαργαρίτα», εκείνο το κείμενο του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, εκείνο το σατυρικό μυθιστόρημα και την ίδια στιγμή το μεγάλο μυθιστόρημα του μαγικού ρεαλισμού. Μουσική για μία από τις ταινίες που έχουν, γιατί έχουν γυριστεί αρκετές, είναι ιδιαίτερο το θέμα, είναι και δύσκολο να το γυρίσει κανείς, έχει γράψει και ο Ένιο Μωρικόνε.

Ο τρόπος που πιάνει το θέμα αυτό ο Ένιο Μορικόνε από το Μέρτ και τη Μαργαρίτα δείχνει ότι περισσότερο ενδιαφέρεται όχι για το σατυρικό μέρος του βιβλίου, αλλά περισσότερο για την ερωτική ιστορία που υπάρχει εκεί. Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα μαγικού ρεαλισμού που έχουν υπάρξει ποτέ στη λογοτεχνία είναι ο Μέρτ και η Μαργαρίτα του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Η μουσική του Ένιο Μορικόνε δεν είναι από τις ταινίες, από τους ήχους που έγιναν ιδιαίτερα γνωστοί, ούτε καν και η ταινία στην οποία αναφερόμαστε εδώ, αν και έχουν γίνει αρκετά ανεβάσματα, αρκετές θεατρικές και αρκετές κινηματογραφικές μεταφορές του έργου αυτού. Υπάρχει μάλιστα και μια σχετικά καινούρια ρωσική ταινία του 2024 και αρκετά καλή πάνω στο βιβλίο αυτό. Τώρα λοιπόν από την διπλή ζωή της Βερονίκη, γιατί εμείς έχουμε πιάσει τον κινηματογράφο περισσότερο τώρα. Εδώ λοιπόν η μουσική του Πράισνερ.

πολύ γνωστό μας το θέμα αυτό, τους Μπίγκεφ Πράισνερ, και δεν είναι μόνο αυτό. Στις ταινίες του Κισλόφσκι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Πολωνός συνθέτης. Λουντοβίκο Ινάουντι διαλέγει για την επόμενη σύνθεση ένα βιολί, μία βιόλα και ένα τσέλο. Ο ίδιος παίζει πιάνο και τσέμπαλο. Δεν είναι κινηματογραφικό θέμα, αλλά θα μπορούσε να ήταν.

Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι, γράφει μουσική για τον κινηματογράφο χωρίς να προορίζεται η μουσική του για κάποια συγκεκριμένη ταινία. Γράφει μουσική για να συνοδεύει σε πολλές, τις περισσότερες περιπτώσεις, εικόνες, όπως ήταν και το Ιντάκο που ακούσαμε μόλις, με τον ίδιο στο πιάνο και το τσέμπαλο. Δεν έρχεται από τον κόσμο του κινηματογράφου ούτε το επόμενο κομμάτι. Είναι ένα τραγούδι του Kurt Weill με στίχους του Bertolt Brecht και είναι το Alabama Song, έτσι όπως το τραγουδάει η Marianne Faithful.

Αυτή ήταν η Marianne Faithfull που τραγούδησε Bertolt Brecht και Kurt Weill. Και η επόμενη περίπτωσή μας, ο επόμενος μουσικός, είναι μια πολύ ιδιαίτερη πραγματικά περίπτωση. Πρόκειται για τον Greg Armstrong, έναν σκοτσέζο συνθέτη από την Αγγλία, που ξεκίνησε από την pop μουσική, από την ηλεκτρονική μουσική σε αρκετές περιπτώσεις, όμως έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στη μουσική της ταινίας Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Baz Luhrmann και στη συνέχεια και στο Moulin Rouge και στον μεγάλο Gatsby που έχει γράψει τη μουσική. Όμως εκείνος δεν μένει μόνο σε αυτά τα πράγματα. Γράφει μουσική για τον κινηματογράφο και συνήθως πολύ επιτυχημένη, όμως εξακολουθεί να ασχολείται και με τα ηλεκτρονικά πράγματα, κάνοντας συνεργασίες με μουσικούς που παίζουν καθαρή ηλεκτρόνικα, αλλά και να γράφει μουσική που πατάει στο μινιμαλισμό, αλλά είναι μετά μινιμαλιστική στην πραγματικότητα, όπως είναι το Living Paris από το Piano Works, ένα δίσκο που περιλαμβάνει μόνο πιάνο και τον ίδιο το συνθέτη να παίζει.

Λίβιν Πάρις, η μουσική του Craig Armstrong, ο ίδιος στο πιάνο, ένας συνθέτης μεταμινιμαλισμού, ένας συνθέτης με πολλές επιτυχίες σε ταινίες, από το Moulin Rouge, πολύ γνωστό, και τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, μέχρι το Love Actually και το World Trade Center, μέχρι το Elizabeth The Golden Age. Έχει κάνει σπουδαία πράγματα για τον κινηματογράφο, όμως δεν είναι αυτό το μόνο, ο μόνος χώρος του, ο μόνος χώρος στον οποίο κινείται, και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγκαταλείπουμε σιγά σιγά την Βρετανία αλλά και τον κινηματογράφο με το Feed the Birds, ένα τραγούδι που έρχεται από τη Mary Poppins και το τραγουδάει η Julie Andrews, βέβαια.

Τζούλι Άνδριος, πολύ γνωστή μας στη Mary Poppins, πολύ γνωστή μας στο Feed the Birds και η μουσική του Franz Schubert τώρα, αφού αφήνουμε την Αγγλία και πηγαίνουμε προς την πλευρά της Βιέννης. Θα ακούσουμε τη μικρή του σερενάτα από το έργο με αριθμό Deutsch 957, όπως την ερμηνεύουν ο Γκίλσα Χαμ στο βιολί και ο Γκιόραν Σέλτσερ στην κιθάρα.

Φρανς Ούμπερτ από τον Γκίντσα Χαμ και τον Γκέραν Σέλσερ με ιδιαίτερη τρυφερότητα ερμηνευμένη μικρή του σερενάτα, όπως ακριβώς συμβαίνει, μιλάω για το ζήτημα της τρυφερότητας, και στο επόμενο παράδειγμά μας πρόκειται και πάλι για ένα από τα leader του Φρανς Ούμπερτ, πρόκειται για την φλαμουριά «In the Linden Tree», έτσι όμως όπως την τραγουδάει ο Μίκης Θοδωράκης. Είναι η ποίηση του Βίλχεμ Μίντερ, αλλά δεν ξέρω ποιος έχει κάνει την μετάφραση, την απόδοση στα ελληνικά, ενδεχομένως ο ίδιος ο Μίκης, και είναι ο Χένικ Σμιτ ο οποίος παίζει πιάνο.

Μίξο Δωράκης λοιπόν να τραγουδάει Σούμπερτ εδώ. Αυτή ήταν η φλαμουριά που ακούσαμε, με τον Χένικ Σμιτ να παίζει πιάνο και τον Φόλκερ Χόντι Σιτ να παίζει σαξόφωνο δίπλα του. Ενώ αυτό έρχεται το συγκεκριμένο τραγούδι από έναν δίσκο του Χένικ Σμιτ, του πιανίστα που βρήκε διάφορες συνθέσεις του Μίκη Θοδωράκη, ανάμεσα στις οποίες και αυτήν που την περιέλαβε στον δίσκο αυτό με τη φωνή του, αλλά περισσότερο έργα για πιάνο, όπως είναι το Μάισι ή η Θάλασσα.

Η θάλασσά μου λοιπόν του Μίκη Θοδωράκη από το πιάνο του Χένικ Σμιτ, ο οποίος βρήκε διάφορες παρτιτούρες με τραγούδια, μερικά μισοτελειωμένα, με συνθέσεις, έτσι πρωτόλιες του Μίκη Θοδωράκη, και αυτές ερμήνευσε στο πιάνο σε έναν πολύ όμορφο δίσκο που λέγεται Μίκη Θοδωράκης Lost Songs, τα χαμένα τραγούδια δηλαδή, ανάμεσα στα οποία είναι και η Φλαμουριά, αλλά είναι και η θάλασσα που μόλις ακούσαμε. Ήρθαμε στα δικά μας σχεδόν δηλαδή, γιατί το τραγούδι που ακολουθεί το τραγουδάει η Αδίκη Καγιαλόγλου, είναι μαζί της η Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη, είναι μαζί της και ο Χρήστος Ζερμπίνος, όμως ανήκει στον Άσορ Πιανό.

Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο η Ανδρίκη Καγιαλόγλου τραγουδάει το «Αμέρικα», μια σύνθεση του Άστρο Πιατσόλα, δίπλα της όμως έχοντας τον Μίλτο Λογιάδη και την Ορχήστρα των Χρωμάτων αλλά και τον Χρήστο Ζερμπίνο στο ακορντεόν. Μιλώντας για τη μουσική ακριβώς του Άστρο Πιατσόλα, μία από τις συνθέσεις του που δεν έχουμε ακούσει ποτέ μαζί, έχω την εντύπωση, είναι εκείνο το Grand Tango, εκείνο το έργο το οποίο εδώ για τσέλο και πιάνο ερμηνεύει ένας σπουδαίος μουσικός, ο Γιάν Φόγκλερ, και μαζί του έχει στο πιάνο την Βανέσα Πέρες.

τελικά δεν πήγαμε στο Grand Tango, αλλά στο αρκετά γνωστότερο Liber Tango του Άστρο Πιατσόλα, βεβαίως με τον Jan Fogler, όχι όμως με πιάνο, αλλά με ένα μικρό σύνολο, τα Moritzburg Festival Ensemble, το οποίο τον συνόδευσε στη συγκεκριμένη σύνθεση και πολύ καλά έκανε. Τι έχω για σας, έναν τραγουδιστή που έρχεται από τα ίδια μέρη περίπου, τον Ρομπέρτο Κουγενέτσε.

Αυτός λοιπόν ήταν από την Αργεντινή, ο Ρομπέρτο Κογιανέτσι, και εμείς ερχόμαστε στην Κεντρική Ευρώπη για την σονάτα με αριθμό 275 από τις 350 σχεδόν που έχει γράψει ο Γιώχαν Γιώχιμ Κβάντς για φλάουτο. Φλάουτο και μπάσο κοντίνουο λοιπόν εδώ, μια σύνθεση γραμμένη σε Σι, Φεσιμίζωνα, Αλέχρο Ντιμόλ το πρώτο μέρος, Αφετουόζο δεύτερο και Βιβάτσε τρίτο, ένα αντίγραφο φλάουτου, αυτό που έπαιζε ακριβώς ο συνθέτης αυτός, ο Γιώχαν Γιώχιμ Κβάντς, από την Ρέιτσελ Μπράουν, και μαζί της ο Μαρκ Όντλ και ο Τζέιμς Τζονστόουν.

Σονάτα σε σύφε σημείζωνα του Johann Joachim Gvantz με το εξαιρετικό φλάουτο της Rachel Brown και τον Mark Odle και τον James Johnstone μαζί της. Μια εξαιρετική ερμηνεία στη σονάτα υπαριθμών 275 από τις 300 κάτι που έχει γράψει ο Johann Joachim Gvantz. Από την Τραβιάτα έρχεται η άρια που θα ακούσουμε, κλείνει την πρώτη πράξη και εδώ είναι η Natalie Tessier.

Ναταλή Ντεσέγη μαζί της Ρομπέρτο Αλάνια εδώ από την Τραβιάτα βεβαίως του Τζουζέπε Βέρντι, έτσι κλείνει η πρώτη πράξη του έργου. Και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, η μουσική για πιάνο του Ραβέλ. Εδώ είναι τα Σιδριβάνια ή τα Παιχνίδια του Νερού, αν προτιμάτε, με την Ελεγκριμό στο πιάνο.

Με την Αλέν Γκριμό στο πιάνο και τη μουσική του Μωρή Ραβέλ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η Μαρία Παπακυρίτσα ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Τωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο το πρωί, εδώ ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σε σένα, Κουιντιάνε, προτείνω τα βιβλία μου. Αν μπορώ να ονομάσω δικά μου αυτά που απαγγέλει ο ποιητής σας. Σταθείτε υποστηρικτής και υπερασπιστείτε τα αποτελεσματικά. Και όταν τα αποκαλεί δημιουργήματά του, πείτε ότι ήταν δικά μου και τα έχω δημοσιεύσει. Αν το δηλώσετε αυτό 3-4 φορές, θα εξευτελίσετε τον πλαγιαριστή. Αυτά γράφει σε ένα επίγραμμά του κατά τον πρώτο μεταχριστόν αιώνα ο Μάρκος Βαλέριος Μαρτιάλης, Ρωμαίος ποιητής από την Ισπανία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον ανώνυμο πλαγιαριστή που έχει ιδιοποιηθεί ποίηματά του και τα απαγγέλει δημοσίως, παρουσιάζοντάς τα ως δικά του. «Χόξι τέρκβε κβατέρκβε κλαμιτάρις, αν το φωνάξετε αυτό 3-4 φορές», λέει απευθυνόμενος τον Κουιντιάνο, προφανώς κάποιο πρόσωπο του οποίου η γνώμη λαμβάνεται υπόψη, «in pones plagiario pudorem», «θα εξευτελίσετε τον πλαγιαριστή», καταλήγει ο παθόν, χρησιμοποιώντας διόλου τυχαία το ουσιαστικό «plagiarius» για τον σφετεριστή της ποίησής του, το οποίο σημαίνει «βασανιστής», «δυνάστης», αλλά και «απαγωγέας», «άρπαγας», «λεϊλάτης», «λαφυραγωγός». Από αυτή τη χρήση της λέξης στο συγκεκριμένο επίγραμμα καθιερώνονται αργότερα οι όροι «πλαγιαριστής» και «πλαγιαρισμός», αφού πρόκειται για λεϊλασία και ιδιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας συνολικά ή τμηματικά. Όσον αφορά στο ταξίδι της λέξης, η λατινική «plagiarius» εισάγεται στην αγγλική γλώσσα ως «plagiary» το 1601 από τον δραματικό και λυρικό ποιητή Ben Jonson στο θεατρικό του «Poetasta», «ποιητίσκος». Η πλοκή εκτελήσεται στη Ρώμη με κεντρικό χαρακτήρα τον ποιητή Οράτιο, του οποίου την ποίηση λέει λατή ένας ποιητίσκος, ενσωματώνοντας στίχους του σε κάποιο ποίημά του. Ο Τζόνσον θέτει επί σκηνής, μέσα από το έργο του, ηθικά ζητήματα και καθήκοντα του ποιητή και δραματουργού απέναντι στην τέχνη του, στους συναδέλφους του και στην κοινωνία. Το 1755 ο όρος εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αγγλικό λεξικό. Πλαγιαρισμός και πλαγιαριστής είναι προσαρμοσμένα δάνεια στη νεοελληνική από τους αγγλικούς όρους plagiarism και plagiarist, από την ίδια ρίζα και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ελληνική γλώσσα διαθέτει και ελληνική λέξη για την τακτική της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας στη λογοτεχνία και εν γέννη τη συγγραφή και σύνταξη κειμένων. Εσαύριον τα ελληνικά. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Πέτρας παρουσιάζεται η Ειρήνη, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου. Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια σε μια παράσταση πληθωρική, κομική και βαθιά πολιτική. Η αριστοφανική κωμωδία μετατρέπεται σε ένα σκηνικό πανηγύριο όπου το χιούμορ, η μουσική και η συλλογικότητα υψώνουν τη δική τους απάντηση απέναντι στη βία και στην παράνοια του πολέμου. Μια γιορτή της ζωής και της ανθρώπινης ανάγκης για συμφιλίωση πιο επίκαιρη από ποτέ. Στα θερινά σινεμά της Αθήνας προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Καστανίδη και Ιούς Χαβιαρά. Στο ερυπωμένο εργοστάσιο πυρομαχικών της Πυρκάλ, 4 άνθρωποι που εργάστηκαν εκεί επιστρέφουν στις μνήμες τους και φωτίζουν την αθέατη καθημερινότητα ενός τόπου σημαδεμένου από την ιστορία. Η σκληρή εργασία, ο φόβος, οι φιλίες και η εργατική αλληλεγγύη ζωντανεύουν μέσα στα άδεια κτίρια. Ένα ντοκιμαντέρ για εκείνους που άγγιξαν τα υλικά του πολέμου αλλά κράτησαν μέσα τους τις ιστορίες της ζωής. Και στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης, στο πλαίσιο των Εσχυλίων 2026, συνεχίζεται η έκθεση της Μαργαρίτας Πέτροβα «Δεύτερο δέρμα» σε επιμέλεια της Μπίας Παπαδοπούλου. Μέσα από εγκαταστάσεις, βίντεο και έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση, η οικαστικός διερευνά τα έμφυλα στερεότυπα και τις κοινωνικές αντιλήψεις που εγγράφονται πάνω μας σαν ένα δεύτερο δέρμα. Ένα περίβλημα που διαμορφώνει την εικόνα, τη συνείδηση και την ταυτότητά μας. Μια έκθεση που μας καλεί να αποτινάξουμε όσα μας επιβάλλονται και να αναζητήσουμε ξανά την ελευθερία της αυθεντικής μας υπόστασης. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στέλιος Αφεντάκης.

0: Ακούτε Τρίτο. Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
3: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
2: Ψηφιακές συλλογές.
3: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
2: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
3: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
2: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
3: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
2: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
3: Μάθετε περισσότερα στο kotsanas.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ένας μικρός μαύρος ήλιος, ένας μαγνήτης που συγκρατεί ενωμένους κόσμους. Μέσα του κατοικούν οι αναμνήσεις των ψυχών. Κάθε σκέψη, κάθε όνειρο, κάθε δημιουργία δένει την αθανασία των ιδεών με ίνες λεπτές αλυσίδα από ψηφία. Για πότε χώρεσε μέσα σε ένα τόσο μικρό πλαστικό δωμάτιο ολόκληρη η ύπαρξη? Τα τεκμήρια, η ενοχή και η συγχώρεση είναι όλα εκεί. Το ψυχρό φωτάκι αρχίζει να τρέμει. Ο ήλιος φλέγεται. Είναι το φως των αναμνήσεων, η τάξη και το χάος.

Συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, μουσικός παραγωγός, παραγωγός ταινιών, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, διευθυντής φωτογραφίας, δημιουργός οπτικών εφέ και η λίστα συνεχίζεται. Ο άγνωστος με το όνομα Starkadian περιγράφει το έργο του μόνο με μία φράση. Δημιουργώ κινηματογραφικές ταινίες για τα αυτιά. Από την πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά του Starkadian Sunset Blood, αίμα δειλινού, σήμερα ξεκινήσαμε με μια ποιητική και μια μουσική περιγραφή ενός τεχνολογικού εργαλείου του παρελθόντος. Τον βραχίβιο, συγκριτικά με άλλα μαγνητικά μέσα, εύκαμπτο και μαλακό μαγνητικό δίσκο ή αλλιώς floppy disk. Press enter when ready. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Περνάει ο καιρός, αλλάζει τεχνολογία και άντε να βρεις μηχάνημα να ανοίξεις τα αρχεία του πατέρα σου, ας πούμε, να δυστύχουν μέσα. Από την άλλη, ίσως καλύτερα να μην δυστύχουν μέσα. Τεχνολογία όμως, για να μην πούμε εξελίσσεται, γιατί δεν είναι και απόλυτο, να πούμε αλλάζει σε όλα τα πράγματα, ακόμη και στα μουσικά όργανα. Θα εντυπωσιαστείτε να μάθετε λοιπόν ή θα με διάσετε ενθυμούμενοι πως καθώς οι αίθουσες των συναυλιών μεγάλωναν σε αντίθεση με τις υπόλοιπες οικογένειες εγχώρδων και ειδικά των βιολιών, ο ευαίσθητος ήχος της Βιόλα Νταγκάμπα δεν μπορούσε να γεμίσει πια το χώρο. Πάνω κάτω στα μισά του 18ου αιώνα λοιπόν, το όργανο που αυτοί που το αγαπούν το αποκαλούν με τρυφερότητα θα πω βιόλ, ξεκίνησε την βιόλτα του προς τη μεγάλη οικογένεια των ιστορικών οργάνων, στην οποία παρέμεινε για πολλά χρόνια, μέχρι δηλαδή τον 20ο αιώνα, όπου ξεκίνησε η αναβίωση του ενδιαφέροντος για την ιστορικά ενημερωμένη μουσική και ευτυχώς, γιατί θα ήταν πάρα πολύ κρίμα διαφορετικά. Η τεχνολογία λοιπόν άλλαζε, έβαλε όλος ο κόσμος ChatGPT και Claude και όλα αυτά. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε πίσω να διαβάζουμε τον Καζαμία? Δεν νομίζω. Αν όμως ήσουν εκείνος που έγραφε τον Καζαμία? Εκείνη την εποχή λοιπόν που η Βιόλα Νταγκάμπα αρχίζει να αποσύρεται, ο τελευταίος σπουδαίος βιρτουόζος γκαμπίστας σίγουρα στην Ολλανδία και την Αγγλία, αν όχι και σε όλο τον κόσμο, μαθαίνουμε πως βρίσκεται στο Λονδίνο και επειδή έχει καταλάβει που πάει το πράγμα με τη Βιόλα, έχει ήδη αρχίσει να ασχολείται με το τσέλο. Παρ' όλα αυτά, συμμετέχει ακόμα σε σημαντικές ορχήστρες της εποχής ως σολίστ, αλλά και κυρίως ως συνθέτης, δημιουργώντας εξαιρετική μουσική και για τα δύο όργανα, το τσέλο που πλέον τον ζει, αλλά και την αγαπημένη του γκάμπα. Παρά την προσαρμοστικότητά του όμως, ο χρόνος τελειώνει. Αξίζει να θυμόμαστε ότι οι περισσότεροι συνθέτες που έζησαν αρκετά πριν από την εποχή μας έζησαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δεν συγχωρούσαν πολλές από τις αντιμετωπίσιμες ασθένειες των ημερών μας, πόσο μάλλον τις δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Τότε το μόνο που συγχωρούνταν κυρίως ήταν οι άνθρωποι. Ο Johannes Arnoldus Damen, ο μέγας γκαμπίστας από τη Χάγη, αφήνει την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο ως τσελίστας Johann Arnold Damen στα 46 του χρόνια, αν όχι νωρίτερα, δεν είμαστε σίγουροι, και μαζί με την πνοή αφήνει πίσω στην σύζυγό του και 9 παιδιά. Εντάξει, κανείς δεν χάρηκε. Η ανακοίνωση της συναυλίας με έργα του συνθέτη που η οικογένεια οργάνωσε μετά το θάνατό του ανέφερε λιτά. Στη μνήμη του Johann Arnold Damen, που δεν ανέκαμψε από πολύ σοβαρή ασθένεια. Και παρότι ο άνθρωπος προσαρμόστηκε στην τεχνολογική εξέλιξη, διατήρησε την βιρτουοζητέ του στο τσέλο, επικαιροποίησε τις συνθέσεις του ωραία και έγραψε και νέες, μετά τον πρόωρο, ακόμη και για τα δεδομένα της εποχής θάνατό του, άρχισε να ξεχνιέται και αυτός και το έργο του. Και το μόνο που έμεινε για χρόνια ήταν μια αναφορά στο ύφος «Εκείνος ο καλός καμπίστας». Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Ευτυχώς πλέον το ενδιαφέρον για τη μουσική του Ντάμεν, όπως και πολλών άλλων συνθετών της εποχής του, βρίσκεται στο επίκεντρο της μουσικολογικής έρευνας και δικαίως. Σήμερα λοιπόν θα θυμηθούμε την τέχνη του Johannes Arnoldus Damen με μια πανέμορφη κατά τη γνώμη μου προσευχή για κοντράτα ενόρο και σύνολο εγχόρδων, το οποίο σας προτείνω να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα αυτιά σας. Και τη γλυκιά ειρωνία. Αυτό το μήνυμα από το παρελθόν επαναλαμβάνει σχεδόν μία και μόνο φράση. Άκου την προσευχή μου, Κύριέ μου, και μη μου κρύψεις το πρόσωπό σου όταν θα έχω ανάγκη να με θυμηθείς.

Μουσική για ένα όμορφο πρωινό, τουλάχιστον. Ο κοντρατενόρος Timothy Kenworthy Brown μαζί με το σύνολο ιστορικά ενημερωμένης μουσικής The Parley of Instruments, πάρα πολύ ωραίο σύνολο, σε διεύθυνση του Peter Holman και δημιουργία νομίζω, μας ερμηνεύσαν την προσευχή της ημέρας «Άκου που προσεύχομαι, Κύριε», ένα μήνυμα από το παρελθόν του Johannes Arnoldus Damen. Λίγοι άνθρωποι έχουν γράψει ωραιότερα λόγια σαγίνης από τον William Shakespeare. Στον έμπορο της Βενετίας, ένα έργο με καταπληκτικούς χαρακτήρες, πλοκή και πολλαπλές ερμηνείες, ο Βάρδος βάζει λόγια στο Λορέντζο, ο οποίος, όντας ερωτευμένος με την Τζέσικα, την κόρη του Εβραίου εμπόρου Σάιλοκ, προκειμένου να την σαγηνεύσει, της ετοιμάζει μια σερενάτα. Οπότε ο Λορέντζο έχει να κάνει δύο πράγματα. Να δώσει σήμα στους μουσικούς του να ξεκινήσουν, αφού όμως πρώτα έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες με τα λόγια του Βάρδου που λένε το εξής. Τι γλυκά που πέφτει το φεγγαρόφωτο σε τούτα τα λουλούδια. Εδώ θα καθίσουμε να επιτρέψουμε στην μουσική, στην ομορφιά της αρμονίας, ταιριαστή στην ηρεμία και τη νύχτα, να εισβάλλει μαλακά στα αυτιά μας. Τζέσικα, κάτσε. Τζέσικα, κάτσε. Δες πόσο σκοτεινός ουρανός είναι διακοσμημένος με σχέδια από λαμπερό χρυσό. Ακόμα και η μικρότερη σφαίρα που βλέπουν τα μάτια σου τραγουδά σαν άγγελος την αιώνια αρμονία των χερουβίμ για όποιον είναι οξυδερκής να την προσέξει. Αυτή η αρμονία, η τόσο φυσική για τις αθάνατες ψυχές των αγγέλων, είναι βουβή για εμάς που είμαστε φυλακισμένοι σε αυτά τα γήινα κορμιά και δεν μπορούν να την ακούσουν. Οπότε ας προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε την Άρτεμη με τη δική μας μουσική. Εδώ είναι που δίνεις μας τους μουσικούς. Που ας φτάσει στα αυτιά των ερωτευμένων μας και ας τις προσελκύσει στις κλίνες μας. Και εδώ τώρα είναι ο Λορέντζο που παθαίνει εντελώς έξπερ. Υπάρχει πλήρη ταύτιση. Ο άνθρωπος που δεν έχει μουσική στην ψυχή του, που δεν συγκινείται από την αρμονία των γλυκών ήχων, είναι κατάλληλος μόνο για δολοπλοκίες, προδοσίες και ταραχές. Η πνευματική του ζωή είναι βαρετή σαν τη νύχτα και ο χαρακτήρας του σκοτεινός σαν το έρεφος. Κανέναν άνθρωπο σαν αυτόν μην εμπιστεύεσαι. Ακού μόνο τη μουσική.

Με τον λόγο του Σέξπιρ, ο Λορέντζο Σκορ κατορθώνει να σαγηνεύσει την Τζέσικα, σε σημείο που θα αλλάξει θρησκεία για να τον ακολουθήσει, δραπετεύοντας από τον πατέρα της, γιατί τέτοια είναι η δύναμη του Βίλιαμ Σέξπιρ. Σήμερα, έτσι όπως την ύφανε μουσικά η σπουδαία συνθέτρια Τζόσελιν Πουκ, χαρίζοντας τον κοντρατενόρο Ανδρέα Σόλ ένα από τα βασικά τραγούδια του προσωπικού του ρεπερτορίου. Από την όμορφη μουσική γενικά, για μια από τις πολλές κινηματογραφικές μεταφορές του εμπορού της Βενετίας του Βίλιαμ Σέξπιρ, ακούσαμε το How Sweet the Moonlight Sleeps Upon This Bank, τι όμορφα που κοιμάται το φεγγαρόφωτο σε τούτη την όχθη, την Τζόσελιν Πουκ. Παραμένω στην ρομαντική περιοχή με μια ρομάντσα του σπουδαίου δεξιοτέχνη αρπίστα και συνθέτη Ελάιας Πάρις Αλβάρς για δύο λόγους. Αφενός γιατί αισθάνομαι πως είναι υπέροχη, ειδικά στην ερμηνεία του David Watkins που μας έχω διαλέξει να ακούσουμε σήμερα. Αφετέρου γιατί ίσως γέννησε, και το ίσως το λέω γιατί είμαι ευγενικός άνθρωπος και γιατί δεν θέλω να μπλέξω δικαστικά, μία από τις τεράστιες επιτυχίες που θα συναντήσουμε αρκετά αργότερα σε ένα από τα σημαντικότερα musical όλων των εποχών, σε σημείο που οι λάτρες του είδους, ο Γιάννης Φίλιας ας πούμε, θα την πιάσουν με τη μία και την οποία θα ακούσουμε αμέσως μετά. Για την ώρα όμως, αυτός είναι ο Ελάιας Πάρις Αλβάρς.

Ελάιας Πάρης Αλφάρς, Romance σε Life εσημίζωνα σήμερα με την άρπα του David Watkins. Και ακούστε τώρα. Το φάντασμα ερωτευμένο με την Κριστίν αποφασίζει να γίνει ο άγγελος της μουσικής της και σε αντάλλαγμα να την κάνει δική του. Καθώς την οδηγεί στο μυστικό του κρυσφύγετο κάτω από τα υπόγεια της όπερας, την υπνοτίζει με ένα μαγικό τραγούδι που κάτι μπορεί να σας θυμίσει.

Καμία τεράστια επιτυχία δεν είναι τυχαία. Με την ευρεία έννοια και σίγουρα για μας του θεάματος, κλασικό. Σε άλλα νέα, Michael Crawford. Πάντως, το ίδρυμα του Τζάκομο Πουτσίνι μηνύει τον Άντριου Λόιντ Βέμπερ ότι έκλεψε ένα από τα επαναλαμβανόμενα θέματα της όπερας του Πουτσίνι, La Fanciulla del West, για να δημιουργήσει το The Music of the Night που ακούσαμε από το φάντασμα της όπερας της καρδιάς μου μαζί με τον Michael Crawford σήμερα. Τελικά τα βρήκαν εξοδικαστικά και με κάτι χρήματα συμβιβάστηκε στο πήρε, χωρίς να πούν σε κανένα τίποτα και ασφαλώς χωρίς να κερδίσουν ούτε ο ίδιος ο Τζάκομο Πουτσίνι, αλλά ούτε ο καημένος ο Ελάιας Πάρις Αλβάρς, που κατά τη γνώμη μου κέρασε μελωδία και τους δυο, δεκάρα τσακιστή. Σε κάθε περίπτωση, εμείς βγαίνουμε κερδισμένοι με τρεις τουλάχιστον συνθέσεις, οπότε για να συμπληρωθεί το τρίο, ας ακούσουμε το τέλος της πρώτης πράξης από το κορίτσι της Άγριας Δύσης του Τζάκομο Πουτσίνι. Οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, γνωρίζουν πως κατά τη γνώμη μου είναι καλό να ξέρεις τι συμβαίνει όταν ακούς μουσική με υπόθεση. Επειδή λοιπόν δεν μπορώ να σας βάλω υπέρτιτλους ή υπότιτλους, αφού ραδιόφωνο, ακούστε σε πολύ γενικές γραμμές τι θα συμβεί τώρα. Είμαστε στην Άγρια Δύση, το μαντέψατε, έτσι, το κορίτσι της Άγριας Δύσης, άρα που θα ήμασταν στο διάστημα, κάποιο 1850 λοιπόν πάνω κάτω, οπότε καταλαβαίνετε, καϊμπόιδες Ινδιάνοι, πυρετός του Χρυσού, Ντεσπεράντος, Τσακάλια, Σκρούτζ Μακντάκ κτλ. Στο σαλούν με το σωστό από πολλές απόψεις όνομα Πόλκα, κάτι με τα λορύχοι που ελπίζουν να βρουν χρυσό κλαίνε τη μοίρα τους επειδή δεν τον έχουν βρει ακόμη, επειδή τους λείπει η πατρίδα τους και κατά τα άλλα πίνουν, παίζουν, κλέβουν, χαρτοπέζουν, γενικά κάνουν ό,τι κάνει κανείς ένα σαλούν. Τότε λοιπόν μπαίνει μέσα ένας πράκτορας του δικτύου με τις άμαξες και λέει πως εθεάθησε στην περιοχή ο τρομερός ληστής Ραμίρες με τη συμφωνία του. Με τη συμφωνία του θα ήθελα εγώ, με τη συμμορία του. Ο Ραμίρες δεν είχε συμφωνία, είχε συμμορία. Έρχεται λοιπόν και ταχυδρόμος που αυτή τη στιγμή δεν μας αφορά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ ωραία στιγμή η στιγμή του ταχυδρομείου. Λαμπόστα, λαμπόστα, τέλος πάντων. Έρχεται λοιπόν ο Σερίφης, ως άλλος γήπας από αυτούς που αυθονούν στην περιοχή, ο οποίος προσπαθεί να φλερτάρει την εντυπωσιακή Μίνη, την ιδιοκτήτρια του σαλούν, δηλώνοντας πως την αγαπά και πως θέλει να την κάνει γυναίκα του. Τέλος πάντων, άλλο έχει στο μυαλό του, αλλά δεν θα πάμε τώρα στο μυαλό του Σερίφη. Η Μίνη όμως, λέγοντάς του πως περιμένει τον κατάλληλο τον άντρα το σωστό, τον αποθεί. Και τότε μπαίνει στο σαλούν ο ξένος. Όχι του καμί, άλλος. Παραγγέλνει ουίσκι και νερό και ζητάει από τη Μίνη να χορέψουν. Εκείνη δέχεται και χορεύουν μπροστά στο Σερίφη που, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, έχει γίνει τούρμπο από τη ζηλιά. Προφανώς λοιπόν και οι πέτρες έχουν από τη Μίνη να χορέψουν. Εκείνη δέχεται και χορεύουν μπροστά στο Σερίφη που, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, έχει γίνει τούρμπο από τη ζηλιά. Προφανώς λοιπόν και οι

με τον αιχμάλωτο που τους πάει όπου να είναι και τον χάνουν κι αυτόν. Εν τω μεταξύ πίσω στο σαλούν, και εδώ είναι που μπαίνουμε εμείς, ο ξένος που πλέον μπορούμε να τον λέμε Ραμίρες, γιατί το έχουμε καταλάβει όλοι, είναι μόνος του με την Μίνη που του δείχνει το βαρέλι με το χρυσάφι που μαζεύουν όλοι με τα λωρίχη. Και εκείνος της λέει, το χρυσάφι θα είναι ασφαλές. Εγώ για άλλο χρυσάφι ήρθα. Και παίρνει αγκαλιά τη Μίνη και τη φυλάει. Πρέπει όμως να πάει να επιβεβαιώσει και την ασφάλεια της συμμορίας του. Πριν φύγει λοιπόν από το σαλούν, της λέει πως το βράδυ θα επιστρέψει να την βρει και εκείνη τον ξεπροβοδίζει με τα μάτια δακρυσμένα από έρωτα.

Ακούσαμε το τέλος της πρώτης πράξης από την πολύ ωραία όπερα La Fanciulla del West, το κορίτσι της Άγριας Δύσης, σε λιμπρέτο των Γκουέλφο Τσιβινίνι και Κάρλο Τσανγκαρίνι, βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ντέιβιντ Μπελάσκο, πανέμορφα μελοποιημένο από τον Ελάιας Πάρις Αλβάρς, όχι, εντάξει, από τον Τζάκομο Πουτσίνι. Και όπερα western έχουμε. Συγκεκριμένα ακούσαμε τις άριες «Δεν είμαι παρά ένα φτωχό κορίτσι», όχι εγώ, το είπε τραγουδίστρια, «Σιωπάς δεν ξέρω να με διαβάζω όπως εσύ» και «Ο μη φοβάσαι, κανείς δεν θα τολμήσει». Με κορίτσι της Άγριας Δύσης Μίνι την Κάρολ Νεμπλετ, ξένο, δηλαδή Ραμίρες τον Πλάθητο Ντομίγκο, και τον Ζούμπιν Μέτα στο πόντιουμ της ορχήστρας της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden. Αλβάρς, Πουτσίνι, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, η μουσική είναι μία. Όταν ανακαλύπτει την ομορφιά του ήχου και το τονικό χρώμα του κλαρινέτου, ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα έχει φτάσει στα 61 του και πλέον έχει αναπτύξει έξοχα τα εργαλεία που του επιτρέπουν να αποδίδει αυτό που αισθάνεται μέσα από τον ήχο. Μοναχικός, ρομαντικός, μάλλον ντροπαλός, έξυπνος, εργατικός και επιτέλους σε μια στιγμή στη ζωή του που δεν έχει πλέον τίποτα να αποδείξει σε κανέναν, μεταξύ άλλων συνθέτει δύο αριστουργήματα. Το ένα είναι εξαιρετικές σονάτες για κλαρινέτο και πιάνο που θα ανοίξουν το δρόμο για το συνδυασμό των οργάνων στο μέλλον και από άλλους σύνθετες. Από τις σονάτες αυτές λοιπόν για κλαρινέτο και πιάνο, σήμερα θα ακούσουμε το όμορφο τρίτο μέρος, Andante con moto, Allegro από την δεύτερη σονάτα. Από τις ακροατές, ο Johannes Brahms.

Johannes Brahms, σονάτα για κλαρινέτο και πιάνο ρυθμός 2, σε μη φυσιμίζω ένα τρίτο μέρος, Andante con moto allegro, με τον κλαρινέτιστα Jörg Widmann και στο πιάνο μαζί του τον Andras Schiff. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού που θα αφήσει το πάρτι που έχει στηθεί από την πλευρά του ηχολήπτη, προκειμένου να έρθει στη μοναξιά της πλευράς του παραγωγού για πάρτι σας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με ένα δώρο. Καθώς η Ιώνα Μπράουν και η ορχήστρα του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς θα μας ερμηνεύσουν εξαιρετικά το αντάτζιο από το τρίτο κονσέρτο για βιολί του Wolfgang Amadeus Mozart. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Συνεχίζω μετά τον Παριμέξι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Είμαι η Έλενα Μαράγκου. Καλή εβδομάδα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ζωντανό πρωινό και κάτι. Για τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Σπύρος Ηλιάδης.

Ο Σεπτέμβριος οδεύει προς το τέλος, ούτε που τον καταλάβαμε πως πέρασε και μέχρι εδώ και παραμένει καλοκαιρινός. Σήμερα όμως ξεκινήσαμε πλέον με ένα τραγούδι του φθινοπόρου, Herbstlied, ένα από τα 6 ντουέτα όπως 63 του Φέλιξ Μέντελσον. Αχ, πόσο γρήγορα περνούν οι εποχές, μας λένε οι στίχοι του Καρλ Κλίνγκεμαν. Πόσο γρήγορα η άνοιξη γίνεται χειμώνας. Σύντομα θα φύγουν και τα τελευταία πουλιά. Ήσασταν άραγε κι εσείς όνειρο σκέψης της αγάπης. Μόναχα ένα δεν θα αλλάξει ποτέ, η λαχτάρα που δεν σβήνει. Τις φωνές τους ένωσαν εδώ η Μπάρμπαρα Μπόνι και η Αγγέλικα Κιρκσλάγκερ, ενώ στο πιάνο μαζί τους ήταν ο Μάλκο Μάρτινο, συνεργάτης και με τις δυο τους επανειλημμένα και μαζί και χωριστά. Φέλιξ Μέντελσον για λίγο ακόμα εδώ με την δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο όπως 58, που ακούμε από την Σολ Γκαπέτα στο βιολοντσέλο και τον Μπερτράν Σαμαγιού στο πιάνο.

Sol Gabetta Violoncello, Bertrand Chamayou Piano, στο δεύτερο μέρος, Allegretto Scherzando, από τη σονάτα για βιολοντσέλο νούμερο 2, όπως 58 του Φέλιξ Μέντελσον. Και οι ερμηνευτές και το έργο δεν είναι άγνωστα στο κοινό της Αθήνας, αφού στο ρεσιτάλ που οι δυο τους είχαν δώσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Οκτώβριο του 2025, είχαν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους και αυτή τη συγκεκριμένη σονάτα. Σε ένα υπέροχο, υπέροχο ρεσιτάλ για όσους είχαν την τύχη να τους ακούσουν. Πάμε στη συνέχεια σε ένα Δανό συνθέτη, βιολιστή, οργανίστα, διευθυντή ορχήστρας, ο οποίος είχε μεγάλη φήμη κατά τη λεγόμενη χρυσή εποχή της Δανίας, εκεί στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Ο λόγος για τον Νίλς Βίλχεμ Γκέλ. Ο Γκέλ θαύμαζε πολύ τον Σούμαν και τον Μέντελσον, με τους οποίους γνωριζόταν και προσωπικά και τους θεωρούσε σημαντικές επιρροές στη μουσική του εξέλιξη. Με τον Μέντελσον, μάλιστα, γνωρίστηκε όπως συχνά συμβαίνει, από μια εντελώς τυχαία συγκυρία, όταν η πρεμιέρα της πρώτης συμφωνίας του Γκέλ, που ήταν να παιχθεί στην Κοπενχάγη, καθυστερούσε για διαδικαστικούς λόγους, η παραγωγή που θα λέγαμε σήμερα έστειλε το έργο στον Φέλιξ Μέντελσον, ο οποίος ήταν τότε μαέστρος της ορχήστρας Gewandhaus στη Λειψία. Η ορχήστρα πράγματι παρουσίασε το έργο, οι κριτικές ήταν διθυραμβικές, τόσο που ο βασιλιάς της Δανίας χορήγησε στον Γκέλ υποτροφία από τη δανική κυβέρνηση. Ο Γκέλ χρησιμοποίησε την υποτροφία για να περάσει ένα διάστημα στη Λειψία, όπου δίδαξε στο δύο εκεί και δούλευε παράλληλα και ως βοηθός μαέστρος της ορχήστρας Gewandhaus. Έτσι και καλλιεργήθηκε και η στενότερη σχέση με τον Φέλιξ Μέντελσον. Από τον Νίλς Γκέλ θα ακούσουμε σήμερα το τελευταίο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων του σε μιελάσσονα από το κουαρτέτο Contra.

Το δανέζικο κουαρτέτο εγχόρδων Contra ερμήνευσε το φινάλε από το κουαρτέτο εγχόρδων σε μυελάσσονα του Nils Gell. Στην τέταρτη πράξη του Hamlet του William Shakespeare, σε ένα από τα πιο λυρικά και ποιητικά αποσπάσματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, η Βασίλισσα Γερτρούδη περιγράφει το θάνατο της Οφηλίας. Πλάι σαν αριάκι, η Οφηλία μέσα στην παραφροσύνη που είχε, στη γλυκιά παραφροσύνη, μαζεύει λουλούδια και τα κρεμά στα κλαδιά μιας ιτιάς. Μα το κλαδί της ιτιάς, εύθραυστο, λυγίζει, σπάει και η Οφηλία δύστυχη πέφτει μέσα στα νερά με το στεφάνι από λουλούδια ακόμα στο χέρι. Το φόρεμά της είναι μια υπέροχη εικόνα, απλώνεται σαν πανί καραβιού. Την κρατά για λίγο στην επιφάνεια, εκείνη επιπλέει, τραγουδώντας έναν αρχαίο, αλόκοτο σκοπό. Αλλά το φόρεμα σιγά σιγά βαραίνει και εκείνη βυθίζεται μαζί του. Και το τραγούδι της μένει έτσι μισό. Το 1842 ο Εκτόρ Μπερλιόζ μελοποιεί μια προσαρμογή της μπαλάντας της Γερτρούδης από τον Ερνέστ Λεγκουβέ και δημιουργεί το τραγούδι του «Ο θάνατος της Οφηλίας». Εμείς θα τα ακούσουμε σήμερα από την Στεφανή Ντουστράκ με τον Πασκάλ Ζουρντάν στο πιάνο να ζωντανεύει τους ήχους του ριακιού που κυλάει.

Η Στεφανή του Στρακ με τον Πασκάλ Ζουρντάν στο πιάνο μας τραγούδησε το θάνατο της Οφηλίας του Εκτόρ Μπερλιόζ. Και συνεχίζουμε με το σκέρτσο όπως 187 για φλάουτο και πιάνο της Μελ Μπονής. Από τον Μάριο Αντσιλότη στο φλάουτο εδώ και την Ελιάνα Γκράσο στο πιάνο.

Μάριο Αντσιλότη φλάουτο, Ελιάνα Γκράσο πιάνο, στο σκέρτσο για φλάουτο και πιάνο της Μελμπονής. Της Μελανίμπονης δηλαδή, που όταν ξεκίνησε να συνθέτει υπέγραφε με το ψευδώνυμο Μελ για να αποφύγει κάθε θηλυκή χρειά στο όνομά της σε μια εποχή, εκεί γύρω στο 1900, που οι γυναίκες δεν ήταν καθόλου εύκολο να κατακτήσουν την αναγνώριση που τους αναλογούσε. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1921, λίγους μήνες πριν το θάνατό του, ο Camille Saint-Saëns έγραφε «Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνω και τις τελευταίες μου δυνάμεις για να δώσω μια ευκαιρία σε όργανα που δεν ακούγονται συχνά». Ο καρπός αυτών των προσπαθειών ήταν οι τρεις σονάτες του για πνευστά. Σήμερα εμείς θα ακούσουμε αυτήν για φαγκότο. David Zeidl, φαγκότο, και Herbert Rüdiger, πιάνο.

Camille Saint-Saëns, σόνατα για φαγκότο, David Zeidel, φαγκότο, Herbert Rüdiger, πιάνο, και αυτό ήταν το δεύτερο μέρος, Allegro Scherzando. Πάμε τώρα σε μια ακόμα συνθέτρια που χρειάστηκε να αγωνιστεί για το δικαίωμά της να γίνει μουσικός. Η μητέρα της την απέτρεπε ενεργά από το να ασχοληθεί με τη μουσική και μόνο μετά το θάνατο της μητέρας της μπόρεσε να ξεκινήσει μαθήματα. Μέχρι το 1875 όμως πια τα έργα της παρουσιάζονταν στη Γαλλία και η ίδια είχε γίνει ήδη γνωστή προσωπικότητα στους καλλιτεχνικούς κύκλους του Παρισιού. Ακούμε τη σοπράνο Λουσίλ Πεσέ με την Μάριον Λιωτάρ στο πιάνο στο τραγούδι «Ο Μπαντ Χαμπανέρα» της Ογκιουστά Ολμές. Φύκη της ακρογιαλιάς, λένε οι στίχοι, κρίνω των ονείρων μου, τριαντάφυλλο του κήπου μου, ποθό κυρά μου ένα χάδι.

Ο Μπατ Χαμπανέρα, το τραγούδι της Ογκιουστά Ολμές, μας τραγούδισε η Λουσίλ Πεσέ. Και συνεχίζουμε με Φρανσίς Πουλένκ. Ο Πασκάλ Ροζέ εδώ και ο Ζαν-Φιλιπ Κολάρ ερμηνεύουν το Καπρίτσιο για δύο πιάνα πάνω στο έργο Λεμπάλ Μασκέ, ο χορός των μεταμφιεσμένων.

Πασκάλ Ροζέ και Jean-Philippe Collard στα δύο πιάνα. Αυτό ήταν το Καπρίτσιο πάνω στο Le Bal Masqué του Francis Poulenc. Πάμε τώρα να ακούσουμε την εκδοχή ενός σύγχρονου συνθέτη από την Ολλανδία για τη μουσική του Poulenc. Πώς φαντάζεται εκείνος μια μουσική που θα είχε συνθέσει ο Francis Poulenc. Σονάτα La Manière de Poulenc, σονάτα με τον τρόπο του Poulenc, του Vinyard Van Claren. Ακούμε από τον ίδιο στο πιάνο και τον Thys Melema στο σαξόφωνο.

Αυτή ήταν η Sonate à la manière de Poulenc του Wynand van Claveren με τον ίδιο στο πιάνο και τον Thies Melema στο σαξόφωνο. Και θα συνεχίσουμε με σόλο πιάνο και τον Brad Meldau στο κλαβιέ τώρα, στο δικό του Sweet Adeline.

Μετά τον Brad Meltdown και το Sweet Adeline, πάμε στη μουσική του Giancarlo Menotti, στο τρίο του για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο, που ο Menotti έγραψε το 1996 στα 85 του χρόνια, θυμίζοντάς μας για μια ακόμα φορά ότι η ηλικία δεν είναι παρά ένα νούμερο. Ο Στέφανο Φεράριο είναι εδώ στο βιολί, ο Στέφανο Ρίτσι στο κλαρινέτο και στο πιάνο είναι ο Μάρκο Σολίνι.

Ήταν το πρώτο μέρος καπρίτσιο από το τρίο για κλαρινέτο, βιολί και πιάνο του Τζιανκάρλο Μενότι. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Και θα σας αποχαιρετήσω με την Anne-Sophie von Otter, παρέα με τον Elvis Costello εδώ, να μας τραγουδάει ένα δικό του τραγούδι, Like an Angel. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Από μας εδώ, ευχές, όπως πάντα, για μια μέρα πολύ όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο, στις 11 με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κίρτσος και Μελίνα Μαβίδου. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

χαίρετε κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή αποτελεί την πέμπτη συνέχεια του αφιερώματος στους συμφωνικούς χορούς. Έχοντας στο παρελθόν κάνει αντιπαραθέσεις μεταξύ Γάλλων και Ισπανών συνθετών, σήμερα θα περιλαμβάνονται αντιπαραθέσεις μεταξύ Γάλλων πάλι, αλλά και Ρώσων συνθετών, με μια μικρή παρασπονδία στο τέλος, αυτό που λέμε with a twist στην παγκόσμια καθομιλουμένη, και μιας και η λέξη twist παραπέμπει και σε χορό, μου φαίνεται ότι κάνει αυτή τη μικρή εξαίρεση στο τέλος πολύ ταιριαστή. Αλλά μέχρι τότε ας ξεκινήσουμε καλύτερα παραθέτοντας τρεις χορούς από το έργο του Μωρίς Ραβέλ «Ο τάφος του Κουπράν». Έργο πιανιστικό του 1914-17 που ενορχίστρωσε δύο χρόνια αργότερα το 1919 για ορχήστρα, αφαιρώντας περίεργως όμως δύο μη χορευτικά μέρη, δηλαδή τη φούγκα και την τοκάτα. Και εγώ με τη σειρά μου, προκειμένου να έχουμε μόνο χορούς, παραλείπω το πρελούδιο και πηγαίνω κατευθείαν στη Φορλάν, ένα έργο που ο Ραβέλ, ο οποίος πολέμησε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφιέρωσε στη μνήμη του φίλου του, Γκαμπριέλ Λεντούκ, Βάσκου, ζωγράφου, που σκοτώθηκε στο μέτωπο το 1916. Η περίεργη ιστορία αυτού του κομματιού λέει ότι το 1913-14, στην αρχή του πολέμου δηλαδή, κυκλοφόρησε μια ψευδής, όπως αποδείχθηκε, φήμη στο γαλλικό τύπο ότι ο Πάπας, ο οποίος ο 14ος, είχε απαγορεύσει το ανήθικο ταγκό. Σύμφωνα με αυτή τη φήμη, ο Πάπας πρότεινε στους πιστούς να χορεύουν ανταυτού τη Φολάν, ένα παλιό παραδοσιακό ιταλικό όμως χορό, ο οποίος υιοθετήθηκε στην αυλή του Λουδοβίκου, συμπτωματικά επίσης του 14ου, και η Φουρλάν από τη Βενετία μεταπίδησε σε έναν ανάλαφρο λυκνιστικό χορό στις Βερσαλίες, όπου συνθέτες όπως ο Κουπρέν και ο Ραμό συμπεριλάβαν στις μπαρόκ σουίτες τους, μετατρέποντάς τον σε έναν πιο εκλεπτισμένο αυλικό χορό. Αυτή η ιστορία για την απαγόρευση, εν πάση περιπτώσει, γοήτευσε τον Ραβέλ, ο οποίος βάλθηκε να μελετήσει πιο διεξοδικά αυτό το χορό, αντιγράφοντας έναν αυθεντικό του Κουπρέν και μετατρέποντάς τον σε αυτό το οποίο θα ακούσουμε τώρα. Όπως άλλωστε συνέβαινε και στην αυλή του Λουδοβίκου, που είχε πάρα πολλά ξύλινα πνευστά και ήταν το καμάρι της ορχήστρας του, το ίδιο ακριβώς κάνει και ο Ραβέλ στη δική του ενορχήστρωση του πιανιστικού του κομματιού. Δίνοντας δηλαδή τον πρώτο λόγο σε ξύλινα πνευστά όπως το όμποε, το κοραγκλέ, το φλάουτο, προκειμένου να τιμήσει την παράδοση. Εδώ το ακούμε με τον Ζαν Μαρτινό και την ορχήστρα του Παρισιού. Ηχογράφηση του 1974 για την EMI.

Και για φινάλε, ο γαλλικός χορός Ρι Γκοντόν, αφιερωμένος στους δύο παιδικούς του φίλους, Πιέρ και Πασκάλ Γκοντόν, που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα, 30 Ιανουαρίου του 1915, από τον ίδιο όλμο, μόλις λίγες εβδομάδες αφού είχαν φτάσει στο μέτωπο. Εις ανάμνηση των παιδικών τους ανέμελων στιγμών.

Ναι, ήταν ο χορός των Κλωσόπουλων και είναι λογικό να μοιάζει με τον προηγούμενο, διότι τα ενορχίστρωσε ο ίδιος άνθρωπος, ο Μωρίς Ραβέλ. Αυτός αστείος όμως χορός του Μούσοσκι από τις εικόνες από μια έκθεση, μοιάζει με τον επόμενο χορό ενός άλλου Ρώσου, του Ράινχολντ Γκλιέρ, και λογικό είναι, αυτό των Ρώσων ναυτών από τον παλέτο του Η Κόκκινη Παπαρούνα, που με τα χρόνια πλέον στέκει και ως αυτόνομος συμφωνικός χορός, απλά όπως εδώ λέει και ο τίτλος, είναι κάπως πιο άγριος.

και αφού μπήκαμε για τα καλά στη ρωσική μουσική μετά από αυτόν τον χορό των αυτών του Reinhold Glier, εδώ με τον Ευγένιο Όρμαντι και την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας, ας πάμε σε κάτι αντίστοιχο από ρωσική θεατρική παραγωγή του 1941 της Μασκαράτας του Λέρμοντοφ, που ανέβηκε τις ημέρες που έκαναν οι Γερμανοί εισβολή στη Ρωσία, μια φιλόδοξη θεατρική παραγωγή, την οποία επένδυσε μουσικά ο Αράμ Χατσατουριάν, γράφοντας ένα παραδοσιακό γκαλόπ, γερμανικός χορός καλπασμού με γαλλική ταυτότητα. Εδώ όμως, περισσότερο ρώσικος, αφού μοιάζει πολύ με το προηγούμενο που ακούσαμε από τον Glier, με αντίστοιχο ρυθμό, αντίστοιχης δυναμικής, αλλά και λόγω του θέματος του θεατρικού έργου και μιας επιπλέον καυστικά ειρωνικής πρόθεσης, που με την ιδιότυπα βαριά του ενορχήστρωση, συνεχίζει επάξια τη μεγάλη σοβιετική συμφωνική παράδοση.

Μετά τον Κύριλ Κοντράσιν με την ορχήστρα της RCA Victor του 1958, περνάμε στον Λορίστη Εκναβοριάν και την Φιλαρμονική της Αρμενίας το 1991, σε αυτή την πολωνικής προέλευσης μαζούρκα, αλλά όπως ξέρουμε οι Πολωνοί με τους Ρώσους έχουν συνήθως δυσάρεστες αλλά διαχρονικές σχέσεις. Εδώ όμως ο Χατσατουριάν τις κάνει να φαίνονται υπέροχες.

Και βέβαια ήρθε και η ώρα για το πιο γνωστό και αγαπητό κομμάτι της σουίτας. Πρώτο στη σειρά, τελευταίο απλώς σήμερα, για λόγους που θα καταλάβετε στη συνέχεια, είναι το περίφημο Vals από τη Μασκαράτα του Χατσατουριάν, πάλι με τη Φιλαρμονική της Αρμενίας.

και από το βάλς του Χατζατουριάν, που παραθέσαμε στο τέλος ενώ στη σουίτα της Μασκαράτας είναι πρώτο. Ο λόγος είναι διότι θα μας οδηγήσει σε ένα άλλο βάλς, ενός Γάλλου, μιας και αυτόν τον γερμανικό χορό τον διεκδικούν εισάξια και οι Γάλλοι και οι Ρώσοι στην ιστορία τους. Και φυσικά είμαι έτοιμος να παραθέσω το περίφημο La Valse του Μωρίς Ραβέλ, για το οποίο ένας Ρώσος πάλι, ο οξυδερκής ιμπρεσάριος Σεργέι Διάγκυλεφ, με το σχεδόν αλάνθαστο ιστορικά κριτήριό του, κατηγοριοποίησε αυτό το έργο ως αμιγώς συμφωνικό δημιούργημα και όχι μπαλέτο, καθορίζοντας έκτοτε την πορεία του μέσα στις συναυλιακές αίθουσες και μέχρι τη σημερινή εκπομπή στους συμφωνικούς χορούς. Εδώ με τον Έρνεστ Μπουρ σε μια σπάνια ηχογράφηση να διευθύνει το 1969 την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

και από το Ραβέλ στο δάσκαλό του Φορέ για να ηρεμήσουμε όπως επιβάλλεται με έναν ιδιαίτερο συμφωνικό χορό του 1898 για το θεατρικό έργο του Μέτερνιχ «Πελέας και Μελισάνθη». Εδώ η πασίγνωση Σιτσιλιάνα με τον Σέιζι Οζάουα, τη συμφωνική της Βοστόνης το 1986.

και από τη Σιτσιλιάνα του Φορέ με τον Οζάουα και τη Συμφωνική της Βοστόνης του 86, στην αλλαγή τοπίου με τον τέταρτο συμφωνικό χορό του Μεξικάνου συνθέτη Αρτούρο Μαρκές. Έργο μελαγχολικό, στοχαστικό, πλούσιο και βαθιά προσωπικό, αφιερωμένο στα αδέρφια του, γραμμένο το 1996 και εδώ αποδοσμένο από τον μαέστρο Μπενιαμίν Χουάρες Ετσενίκε και την Ορκουέστα Ντέλας Αμέρικας. Και με αυτή την ξαφνική μεταπίδηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις επόμενες εκπομπές, ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, το πέμπτο αφιέρωμά μας στους συμφωνικούς χορούς. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σωτήρης Παναγιώτου. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς ερμηνεύει τις 6 αγγλικές σουίτες για τσέμπαλο ή κλαβικόρντ, Σμίτερ 806 ως και 811 του Johann Sebastian Bach, από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 10 Μαρτίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η ονομασία «Αγγλικές Σουίτες» πιθανότατα δεν δόθηκε από τον συνθέτη. Πρόκειται για νεανικά έργα, γραμμένα για άγνωστη αφορμή, πιθανόν στη Βαϊμάρη, τη δεκαετία του 1710. Πηγή της συλλογής είναι χειρόγραφα αντίγραφα του 18ου αιώνα, αφού το αυτόγραφο του Μπαχ είναι χαμένο. Οι 6 σουίτες που είναι γνωστές ως γαλλικές και οι 6 παρτίτες, επίσης για τσέμπαλο ή κλαβικόρντ, συντέθηκαν αργότερα. Από υφολογική άποψη, ο τίτλος «Αγγλικές Σουίτες» είναι παραπλανητικός, επειδή δεν υπάρχει τίποτα το αγγλικό σε αυτές. Ο Μπαχ ενσωματώνει περίτεχνα μια μεγάλη ποικιλία υφολογικών χαρακτηριστικών της γαλλικής, ιταλικής και γερμανικής μουσικής της εποχής του, με διάφορα είδη τυποποιημένων χωρών. Σε αντίθεση με τις γαλλικές σουίτες, κάθε αγγλική σουίτα ξεκινά με ένα πρελούδιο. Η επωνυμία «Αγγλικές Σουίτες» οφείλεται είτε σε έναν άγνωστο Άγγλο ευγενή που φέρεται ως αποδέκτης της αφιέρωσης της συλλογής, όπως αναφέρει ο πρώτος βιογράφος του Μπαχ, Johann Nikolaus Forkel, είτε στις 6 σουίτες για τσέμπαλο του Γάλλου συνθέτη και τσεμπαλίστα Charles Diepa, οι οποίες τυπώθηκαν στο Άμστερνταμ το 1701. Ο Διεπά σταδιοδρόμησε με λαμπρή επιτυχία στο Λονδίνο από τις αρχές του 18ου αιώνα. Ο Μπαχ αντέγραψε όλες τις σουίτες της συλλογής κατά την περίοδο 1709-1714, είναι άγνωστο πότε ακριβώς, και επηρεάστηκε από αυτές ιδίως στις 6 αγγλικές σουίτες. Σύμφωνα με μία τρίτη εκδοχή, η ονομασία «Αγγλικές Σουίτες» δόθηκε επειδή σε ένα χειρόγραφο της πρώτης σουίτας αναγράφεται από άγνωστο πρόσωπο στη γαλλική γλώσσα η ασαφής φράση «φτιαγμένο για τους Άγγλους». Το χειρόγραφο αυτό ανήκε στον γιο του συνθέτη, Johann Christian Bach. Ακούμε την αγγλική σουίτα αριθμός 1 σε λα μίζωνα, Σμίτερ 806. Αποτελείται από 7 μέρη. Πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ 1 και 2, ντουμπλ 1 και 2, σαραμπάντ, μπουρέ 1 και 2, ζιγκ. Ερμηνεύει ο Κωνσταντίν Λίφσιτς.

Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 1 σε λα μίζωνα, Σμίντερ 806 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 10 Μαρτίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ο Ρώσος πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς, εβραϊκής καταγωγής, γεννήθηκε το 1976 στο Χάρκοβο που ανήκει σήμερα στην Ουκρανία. Σε ηλικία 5 ετών ξεκίνησε σπουδές πιάνου στο Ινστιτούτο Γκνιέσιν με βασική καθηγήτρια την Τατιάνα Ζέλικμαν. Δεν συμμετείχε ποτέ σε διαγωνισμός. Μετά την αποφύτισή του πήρε μαθήματα από πολλούς επιφανείς παιδαγωγούς, μεταξύ των οποίων ο Καρλ Ούλριχ Σνάμπελ, ο οποίος ήταν γιος του Άρτουρ Σνάμπελ, ο Άλφρεντ Μπρέντελ και η Ρόζαλιν Τούρεκ. Έχει συνεργαστεί με πολλούς επιφανείς μαέστρους και ορχήστρες, κυρίως στην Ευρώπη και την Αμερική. Από το 2008 διδάσκει στην ανώτατη σχολή της Λουκέρνης και σήμερα έχει την ελβετική υπηκότητα. Το ρεσιτάλ συνεχίζεται με τη δεύτερη αγγλική σουίτα σε λα ελάσσομα, Σμίντερ 807 του Μπαχ. Αποτελείται από τα ακόλουθα 6 μέρη: Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Μπουρέ 1 και 2, Ζιγκ.

Ακούσαμε τη δεύτερη αγγλική σουίτα σε Λάιλα Σονάς, Μίντερ 807 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η τρίτη αγγλική σουίτα σε Σόλε Λάσονας, Μίντερ 808. Αποτελείται από τα ακόλουθα 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Γκαβότο 1 και 2, Ζιγκ. Ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς έχει και πάλι τον λόγο από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Βαντίμ Ρέπιν στις 10 Μαρτίου 2018.

Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 3 σε Σόλε Λάσον, Σμίτερ 808 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η αγγλική σουίτα αριθμός 4 σε Φα Μίζωνα, Σμίτερ 809. Αποτελείται από τα ακόλουθα 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Μενουέτο 1 και 2, Ζιγκ. Ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς έχει και πάλι τον λόγο από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 10 Μαρτίου 2018.

Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 4 σε Fa Mizona, Σμίντερ 809 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η αγγλική σουίτα αριθμός 5 σε Μη Ελάσσονα, Σμίντερ 810. Αποτελείται από 6 μέρη, πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ, σαραμπάντ, πασπιέ 1 και 2 ζικ. Ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς έχει και πάλι τον λόγο από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Βαντίμ Ρέπιν στις 10 Μαρτίου 2018.

Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 5 σε μία Ελλάσσονα Σμίτερ 810 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η έκτη και τελευταία αγγλική σουίτα σε ρε Ελλάσσονα Σμίτερ 811. Αποτελείται από 6 μέρη. Πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ, σαραμπάντ με ντούμπλ, γκαβότ 1 και 2, ζιγκ. Ερμηνεύει πάλι ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Βαντίμ Ρέπιν στις 10 Μαρτίου 2018.

0: Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 6, σε ρε Λάσονα, Σμίντερ 811 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 10 Μαρτίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σωτήρη Παναγιώτου και τον Βασίλη Κατσαρό που είχαν την τεχνική επιμέλεια.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
5: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
4: Ψηφιακές συλλογές.
5: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
4: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
5: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
4: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
5: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
4: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
5: Μάθετε περισσότερα στο kotsanas.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Άουλη Σάλινεν, χρονολογία γέννησης 1935. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Επανέρχομαι μετά από χρόνια σε ένα συνθέτη από τους σημαντικότερους του μουσικού Βορρά που ακούει στο όνομα Άουλις Σάλινεν. Η μουσική του έχει περιγραφεί ποικιλότροπα, άλλοι την είπαν σκληρή, άλλοι ένα όμορφα δημιουργημένο αμάλγαμα διαφόρων στυλ του 20ου αιώνα και άλλοι νέο-ρομαντική. Το δημιουργικό ταξίδι του Σάλινεν δεν χαρακτηρίζεται επαναστατικό, αλλά εξελικτικό. Λένε πως υπάρχουν δύο δρόμοι, δύο τρόποι να είσαι ένας δημιουργικός καλλιτέχνης, έλεγε ο συνθέτης. Ο ένας να δουλεύει σαν τον Σαγκάλ, που ουσιαστικά ζωγράφιζε τους ίδιους πίνακες σε όλη του τη ζωή, ο άλλος σαν τον Πικάσο, που άλλαζε το στυλ του κάθε λίγο και λιγάκι. Πιστεύω λοιπόν πως εγώ μοιάζω περισσότερο με τον Πικάσο παρά με τον Σαγκάλ. Ό,τι και αν γράψεις όμως, το στυλ σου θα αναγνωριστεί και θα παραμείνει εκεί. Αλλά μου αρέσει να αλλάζω και τον τρόπο σκέψης μου. Εξαρτάται κυρίως από την ορχήστρα, τη χοροδία ή οτιδήποτε άλλο γράφεις. Πάντα έγραφα για ερμηνευτές. Ποτέ δεν έγραφα μουσική για τον εαυτό μου, ποτέ για το κοινό, αλλά πάντα για τους ερμηνευτές. Όπερα, συμφωνική ορχήστρα, κουαρτέτο εγχόρδων, παιδική χοροδία. Και αυτός νομίζω είναι ο λόγος για τον οποίο η μουσική μπορεί να ακούγεται πολύ διαφορετικά. Λόγω του σκοπού της. Και ξεκινώ την πρώτη εκπομπή με το έργο Shadows, όπως 52 που θα ακούσετε από την κρατική φιλαρμονική ορχήστρα της Νότιας Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ράσιλάινεν.

Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φίλανδου συνθέτη Άουλη Σάλινεν από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το έργο Shadows, σκιές, το έργο 52 που ακούσατε από την κρατική φιλαρμονική ορχήστρα της Νότιας Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ράσιλάινεν. Ο Σάλινεν γεννήθηκε στην πόλη, την περιοχή του Σάλμι. Κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, η οικογένεια μετακόμισε αρκετές φορές για τις δουλειές του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της εκένωσης της Φιλανδικής Καρελίας το 1944, η οικογένεια μετακόμισε στην πόλη Ουσικάουπουνκι, όπου και ο μικρός πήγε σχολείο. Τα πρώτα του όργανα ήταν το βιολί και το πιάνο. Έμαθε να παίζει τζαζ και κλασική μουσική και κατά την εφηβεία του αφιέρωσε πολύ χρόνο αυτοσχεδιάζοντας. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να γράφει τις ιδέες του σε χαρτί και άρχισε να ασχολείται σοβαρά με τη σύνθεση. Φίτησε στην Ακαδημία Μουσικής Σιμπέλιους και σπούδασε με διάφορους δασκάλους, μεταξύ των οποίων με τον Άρε Μερικάντο και τον Γιούνας Κόκονεν. Μετά την αποφύτισή του, ο Σάλινεν ανέλαβε θέση καθηγητή σύνθεσης στην Ακαδημία Σιμπέλιους και βέβαια συνέχισε να συνθέτει. Μεταξύ των μαθητών του ήταν ο Γιούνι Καϊπάινεν και ο αυστριακής καταγωγής φιλανδός συνθέτης Χέρμαν Ρέχμπεργκερ. Συνεχίζω τώρα με το έργο «Εισαγωγή και τάγκο», όπους 74β. Παίζει πιάνο ο Ραλφ Γκοντόνι, μαζί του η βιρτουόζη του Κούμο.

Αυτή ήταν η εκδοχή για πιάνο και ορχήστρα εν χόρδων της εισαγωγής και τάγκο του Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, αρχικά γραμμένη το 1997 για κουιντέτο με πιάνο. Ο Σάλινεν είναι ένας συνθέτης που, όπως και οι υπόλοιποι της γενιάς του, αρχικά περιπλανήθηκε σε χώρους πιο στριφνούς σε ό,τι αφορά τη μουσική γλώσσα, αλλά κατόπιν στράφηκε σε μια πιο συντηρητική γραφή, η οποία, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα και δεν κουβαλά τη δυναμική που έχουν τα έργα της δεκαετίας του 80 μέχρι και τη δεκαετία του 90. Η πιο απλοϊκή, παύλα προσιτή μουσική, βέβαια, έγινε επιτακτική ανάγκη από την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και μετά, αλλά ταυτόχρονα έγινε επικίνδυνη για τους δημιουργούς της, μιας και δεν είναι καθόλου δύσκολο να πέσει κανείς σε κοινοτυπίες, σε έλλειψη στυλ και προσωπικότητας, στο μουσικό ιδίωμα και χαρακτήρα. From a Swan Song, έργο 67 για βιολοντσέλο και πιάνο, Άρτον Όρας, βιολοντσέλο, και Ραλφ Γκοντόνι, πιάνο.

Από τους Άρτο Νόρας βιολοντσέλο και Ραφ Γκοντόνι πιάνο ακούσατε τη σύνθεση From a Swan Song, έργο 67 για βιολοντσέλο και πιάνο του Άουλη Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ο Άρτο Νόρας είναι ένας τσελίστας από τους πιο διάσημους μουσικούς της Φιλανδίας και από τους πιο αναγνωρισμένους τσελίστες της γενιάς του. Το έργο που ακούσατε ήταν παραγγελία από το Φεστιβάλ Μουσικής Ναντάλι για τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό βιολοντσέλου Πάουλο στο Ελσίνκι το Νοέμβριο του 1991. Το υλικό του προέρχεται από την όπερα Παλάτσι, το Παλάτι, όπου ο βασιλιάς τραγουδά ένα ζωφερό, θλιβερό, κύκνιο άσμα στην τελική πράξη. Γι' αυτό η διάθεση είναι ζωφερή και δραματική. Η γραφή, όπως ακούσατε, είναι σε στιγμές γωνιώδης και κρουστή. Το τσέλο συχνά παίζει τις μελωδίες με αρμονικούς και ένας σύντομος χορός σαν τάγκο που κατακλείζεται από πιο σκοτεινά στοιχεία καταλήγει με θλιβερό τρόπο. Θα κλείσω την σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Άουλη Σάλινεν με το έργο που τον έκανε πλατιά γνωστό και παίζεται ίσως περισσότερο και συχνότερα από κάθε άλλο έργο του σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσα στις συμφωνίες του, τις 8 όπερες, τους πολλούς κύκλους τραγουδιών, καθώς και μία σειρά από έργα για σόλο όργανα με την οποία ασχολείται από το 2001, το κουαρτέτο για έγχορδα, το οποίο μεταγράφηκε από τον ίδιο το 1981 για ορχήστρα εγχόρδων με τον τίτλο «Some Aspects of Peltoniemi Hindrik Funeral March», σε ελεύθερη δηλαδή μετάφραση «Το πένθυμο εμβατήριο του Peltoniemi Hindrik», είναι το έργο που τον καθιέρωσε στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Μάλιστα φαίνεται γενικά πως οι συνθέσεις του για μικρή ορχήστρα ή ορχήστρα εγχόρδων και σόλο όργανα είναι πιο ανάγλυφες σε σχέση με τα συμφωνικά έργα ή τις όπερες. Αυτή λοιπόν η σύνθεση και το έργο «Νυκτερινή χορή» του Δον Χουάν Κιχώτη είναι τα πιο γνωστά του έργα από τα χαρακτηριστικά του προσωπικού του ιδιώματος. Ένα παραδοσιακό θέμα και μία σειρά από παραλλαγές κτίζουν την εξαιρετική αυτή σύνθεση με την επαναληπτική της αφήγηση και τους διαφορετικούς τρόπους του να εξετάζει κανείς ένα μοτιβικό υλικό. Άουλη Σάλινεν, Some Aspects of Peltoniemi Hindrik Funeral March, κουαρτέτο για έγχορδα, αριθμός 3. Παίζει το κουαρτέτο Dahlqvist, ένα από τα σημαντικότερα νέα κουαρτέτα, σε μια εξαιρετική πραγματικά

Ήταν το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 3 «Some Aspects of Peltoniemi Hindrik Funeral March», το πένθυμο δηλαδή εμβατήριο του Peltoniemi Hindrik, που ακούσατε από το κουαρτέτο Dahlqvist. Τα επόμενα λίγα λεπτά της εκπομπής θα συμπληρώσω με ένα μέρος της εκδοχής αυτού του έργου, όχι για κουαρτέτο πια, αλλά για ορχήστρα εγχόρδων. Παίζει η Ostrobothnian Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Γιούχα Κάγκας.

0: Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του πολύ σημαντικού Φιλανδού συνθέτη Άουλι Σάαλινεν από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας» ολοκληρώθηκε με ένα μέρος της εκδοχής για ορχήστρα εγχόρδων του κουαρτέτου για έγχορδα αριθμός 3 «Some Aspects of Peltoniemi Hindrick Funeral March», την οποία ακούσατε από την Ostrobothnian Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Γιούχα Κάγκας. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε δύο έργα του Georg Philipp Telemann, ένα ορχιστρικό και ένα οπερατικό, βασισμένα στο υποτικό αντιμυθιστόρημα του Μίγελ Θερβάντες, Δον Κιχώτης.

Ο Τέλεμαν, ο πιο παραγωγικός συνθέτης της εποχής του, ο οποίος εκεί στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα θεωρείται από όλους ως ο σπουδαιότερος συνθέτης της Γερμανίας. Ο Τέλεμαν, που στα τελευταία χρόνια της ζωής του εμπνεύστηκε από τον μισότρελο γκαφατζή και διασημότερο όλων των ηρωικών υποτών, τον Δον Κιχώτη, και άφησε παρακαταθήκη τα δύο έργα που θα απολαύσουμε σήμερα. Και πρώτα-πρώτα την ορχιστρική σουίτα του Δον Κιχώτη. Μια ψυχαγωγική προγραμματική σουίτα, η οποία απεικονίζει με ορχιστρικούς όρους επεισόδια από την καριέρα του αιώνιου αυτού εκπροσώπου της ουτοπίας του Δον Κιχώτη. Ο εφευρετικός ιδαλγός Δον Κιχώτης ντε λα Μάντσα, λοιπόν, του Μιγέλ δε Θερβάντες Σαβέδρα, ένα ογκώδες βιβλίο ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες, μια σπουδή στη φύση της πραγματικότητας, σε έναν κόσμο όπου «Toda la vida es sueño y los sueños sueños son», σύμφωνα με τα λεγόμενα του Λόπε δε Βέγκα. Η σουίτα του Τέλεμαν ξεκινά με μια γαλλικού τύπου βερτούρα και συνεχίζεται με 5 επεισόδια. Το ξύπνημα του Δον Κιχώτη, την επίθεσή του στους ανεμόμυλους, τα πρώτα δείγματα της αγάπης του για την Δουλτσινέα, την σχέση του με τον υπηρέτη του Σάντσο Πάντσα, τον, ο Θεός να τον κάνει, καλπασμό του τεμπέλικου και αργοκίνητου αλόγου του Ροσινάντε και τον αντίστοιχο του γαϊδάρου του Σάντσο Πάντσα. Η σουίτα ολοκληρώνεται με τον Δον Κιχώτη για άλλη μια φορά πίσω στο σπίτι του να αποκοιμάται ενώ η μουσική σβήνει σιγά σιγά. Ο Νίκολας Γουόρντ διευθύνει την Northern Chamber Orchestra από ηχογράφηση του Ιουλίου του 1996.

Από ηχογράφηση του 1996 που κυκλοφόρησε όμως το 2003, ο Νίκολας Γουόρτ διεύθυνε υπέροχα την Northern Chamber Orchestra στα 7 μέρη της πανέμορφης σουίτας για τον Δον Κιχώτη του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν 1681-1767. Ας περάσουμε όμως τώρα και στην Σερενάτα, ή άλλως κομική όπερα, ο Δον Κιχώτης στο γάμο του Καμάτσο, που συνέθεσε και πάλι ο Τέλεμαν το 1761 αυτή τη φορά. Πριν από όλα πάντως πρέπει να σημειώσουμε ότι τα χαρίσματα του Τέλεμαν στο πεδίο του μουσικού δράματος φτάνουν στην πλήρη έκφρασή τους όταν αυτός έχει στα χέρια του θέματα ψυχαγωγικά. Λιμπρέτα δηλαδή σαν και αυτό του ταλαντούχου ποιητή από το Αμβούργο που πέθανε το 1771 σε ηλικία μόλις 30 ετών, του Ντάνιελ Σίμπελερ. Ο Σίμπελερ λοιπόν έγραψε ένα λιμπρέτο Ζίνξπιλ βασισμένο στον γάμο του Καμάτσο, ένα επεισόδιο δηλαδή από τον Δον Κιχώτη του Θερβάντες. Ο Τέλεμαν ευχαριστημένος αρχίζει αμέσως να συνθέτει μουσική για αυτό το ποίημα τραγούδι για το θέατρο. Το αποτέλεσμα, μια έξοχη κομική όπερα και με τον Τέλεμαν με μαστοριά να δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα του αφηγηματικού Σπρεχγεζάνγκ. Μελωδική ζωτικότητα, χάρη, χιούμορ και αστήρευτη ενέργεια σε ένα έργο σε 5 σκηνές που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1761 στο Αμβούργο. Ας ξεκινήσουμε όμως την ακρόαση με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την δεύτερη σκηνή του έργου. Χοροδιακό των Βοσκών, άρια του Δον Κιχώτη, άρια του Σάντσο Πάντσα, άρια του Χρυσόστομου, ένα ακόμα χοροδιακό των Βοσκών και τέλος ένα ντουέτο του Δον Κιχώτη με τον πιστό υπηρέτη του τον Σάντσο Πάντσα. Τους σωλείς τραγουδιστές, το φωνητικό σύνολο της Ακαδημίας για την Παλιά Μουσική της Βρέμης και το σύνολο με όργανα εποχής La Stazione από την Φραγκφούρτη διευθύνει ο Μίκαελ Σνάιντερ από ζωντανή ηχογράφηση στις 14 Μαρτίου του 1993 στη Βρέμη.

Αυτά ήταν 6 χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την δεύτερη σκηνή της Σερενάτας, κομικής όπερας, ο Δον Κιχώτης στο γάμο του Καμάτσο, που συνέθεσε και πρωτοπαρουσίασε εν έτη 1761 ο Γκέορκ Φίλιπ Τέλεμαν. Ένα έργο ελκυστικό σε λιμπρέτο του Ντανιέλ Σίμπελερ, με μια μουσική ποιότητα αντιπροσωπευτική του επιτυχημένου συνδυασμού λόγου και μουσικής στα τελευταία έργα του Τέλεμαν. Μια γεμάτη ενέργεια όπερα από έναν 80χρονο τότε συνθέτη, ο οποίος εδώ καταπιάνεται βεβαίως με ένα επεισόδιο από το πρώτο αυτό μεγάλο μοντέρνο μυθιστόρημα στην ιστορία της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο στον κόσμο, μετά τη βίβλο βέβαια, με πρωταγωνιστή έναν γέρο, ξερακιανό και με μυαλό σαλεμένο από τα αμέτρητα υποτικά μυθιστορήματα που έχει διαβάσει. Ξεκινά λοιπόν για να πολεμήσει το κακό και να κερδίσει ταυτόχρονα την καρδιά της αγαπημένης του Δουλτσινέα, την οποία σημειωτέων δεν έχει δει ποτέ του. Μαζί με τον πιστό αγαθιάρη χωριάτη, τον Σάντσο Πάντσα, θα μπλέξει στις πιο απίθανες περιπέτειες. Ο Τέλεμαν λοιπόν εδώ χρησιμοποιεί εκτός των άλλων και ρυθμούς και μελωδικά στοιχεία που σχετίζονται με το ισπανικό φολκλόρ, για να μας θυμίσει τον τόπο και τον χρόνο της δράσης και να τονίσει φυσικά με τον καλύτερο τρόπο το επεισόδιο από τον γάμο του Καμάτσο. Ένα επεισόδιο που ενέπνευσε και μια σειρά από άλλους συνθέτες, ανάμεσά τους και τον Φέλιξ Μέντελσον εν έτη 1827. Ας απολαύσουμε όμως τώρα ολόκληρες και τις υπόλοιπες 3 μικρές σε διάρκεια σκηνές του έργου του Τέλεμαν. Και πάλι από την ίδια γεμάτη ζωντάνια, ζωντανή ηχογράφηση στις 14 Μαρτίου του 1993. Ο Μικαέλ Σνάιντερ διευθύνει τους ολείς τραγουδιστές, το φωνητικό σύνολο της Ακαδημίας για την παλιά μουσική της Βρέμης και το σύνολο με όργανα εποχής La Stazione. Μια κομική όπερα λοιπόν, με όλους τους πρωταγωνιστές να δείχνουν χαρούμενοι και να ενώνουν τις φωνές τους για να εκθιάσουν τα πλεονεκτήματα της σοφίας. Σοφία, φρόνηση, νους και γνώση που οδηγούν εκ του ασφαλούς στην πραγματική ευτυχία.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση του Μαρτίου του 1993, ο Μίκαελ Σνάιντερ διεύθυνε με απολαυστικό τρόπο τους σολείς τραγουδιστές, το φωνητικό σύνολο της Ακαδημίας για την Παλιά Μουσική της Βρέμης και το σύνολο La Stazione, στις τρεις τελευταίες από τις πέντε σκηνές της Σερενάτας, κομικής όπερας, ο Δον Κιχώτης στο γάμο του Καμάτσο. Ένα άκρος ψυχαγωγικό έργο που συνέθεσε και παρουσίασε στο Αμβούργο εν έτη 1761 ο 80χρονος τότε Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, 6 δηλαδή χρόνια πριν τον θάνατό του. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Το Θέατρο Πέτρας παρουσιάζεται η Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου. Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια σε μια παράσταση πληθωρική, κομική και βαθιά πολιτική. Η αριστοφανική κωμωδία μετατρέπεται σε ένα σκηνικό πανηγύρι όπου το χιούμορ, η μουσική και η συλλογικότητα υψώνουν τη δική τους απάντηση απέναντι στη βία και στην παράνοια του πολέμου. Μια γιορτή της ζωής και της ανθρώπινης ανάγκης για συμφιλίωση πιο επίκαιρη από ποτέ. Στα θερινά σινεμά της Αθήνας προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Καστανίδη και Ιούς Χαβιαρά. Στο ερυπωμένο εργοστάσιο πυρομαχικών της Πυρκάλ, 4 άνθρωποι που εργάστηκαν εκεί επιστρέφουν στις μνήμες τους και φωτίζουν την αθέατη καθημερινότητα ενός τόπου σημαδεμένου από την ιστορία. Η σκληρή εργασία, ο φόβος, οι φιλίες και η εργατική αλληλεγγύη ζωντανεύουν μέσα στα άδεια κτίρια. Ένα ντοκιμαντέρ για εκείνους που άγγιξαν τα υλικά του πολέμου αλλά κράτησαν μέσα τους τις ιστορίες της ζωής. Και στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης, στο πλαίσιο των Εσχυλίων 2026, συνεχίζεται η έκθεση της Μαργαρίτας Πέτροβα «Δεύτερο δέρμα» σε επιμέλεια της Μπίας Παπαδοπούλου. Μέσα από εγκαταστάσεις, βίντεο και έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση, η οικαστικός διερευνά τα έμφυλα στερεότυπα και τις κοινωνικές αντιλήψεις που εγγράφονται πάνω μας σαν ένα δεύτερο δέρμα. Ένα περίβλημα που διαμορφώνει την εικόνα, τη συνείδηση και την ταυτότητά μας. Μια έκθεση που μας καλεί να αποτινάξουμε όσα μας επιβάλλονται και να αναζητήσουμε ξανά την ελευθερία της αυθεντικής μας υπόστασης. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Αφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή.
2: Γύρω στο 1650, μέσα από ένα βιβλίο αρχιτεκτονικής, η ιταλική λέξη σάλα, που σημαίνει δωμάτιο, και η λέξη σαλόνε, που σημαίνει μεγάλο ευρύχωρο δωμάτιο, δανείζουν στη γαλλική γλώσσα τη λέξη σαλούν, για αίθουσες υποδοχής σε μεγάλες επαύλες. Στη Γαλλία του τέλους του 18ου αιώνα του διαφωτισμού, η λέξη συναντά την ιδέα των συναντήσεων εκλεκτών φυλών της τέχνης, ιδέα που έχει τη δική της ιστορία ήδη από τον 16ο αιώνα στις ιταλικές αυλές των Ευγενών. Στη Γαλλία του τέλους αυτού του αιώνα του 18ου, με τη βιομηχανική και τη γαλλική επανάσταση, οι συγκεντρώσεις βρίσκουν το χώρο τους σε ακόμα περισσότερα δωμάτια υποδοχής, σαλόνια των αριστοκρατικών σπιτιών, όσο και των μπουρζουά, της νέας μεσαίας τάξης. Μετά το δείπνο, η οικοδέσποινα οδηγεί τους καλεσμένους της στο σαλόνι. Ευτυχή συγκυρία είναι ότι το μουσικό όργανο πιανοφόρτε εξελίσσεται συνεχώς. Στο σαλόνι του 19ου πια αιώνα, το πιάνο έχει κεντρική θέση. Εξασφαλίζει άλλωστε πολύ φθηνότερα από ό,τι στους προηγούμενους αιώνες τη μουσική διασκέδαση στο σπίτι. Και κάπως έτσι, με τη λέξη στη γαλλική γλώσσα, το σαλόν δίνει το όνομά του στις βραδιές όπου η λογοτεχνία, η ποίηση, η μουσική ανθίζουν ανεπίσημα γύρω από ένα πιάνο. Στο πιάνο των σαλονιών και των σαλών του 19ου αιώνα παίζουν επαγγελματίες μουσική, με ελάχιστες εξαιρέσεις κυρίως άνδρες. Είτε καλεσμένοι ως φίλοι, είτε επί αμοιβή σε μορφή ιδιωτικών συναυλιών, βιρτουόζοι μουσικοσυνθέτες που εντυπωσιάζουν, συγκινούν με το ταλέντο τους. Αλλά επίσης και ερασιτέχνες μουσική, κυρίως γυναίκες, οι οικοδέσποινες, οι παρευρισκόμενες φίλες τους, τα παιδιά της οικογένειας, που προσφέρουν χαλαρή διασκέδαση στους εκλεκτούς καλεσμένους. Και σιγά σιγά ένα νέο είδος μουσικής γεννιέται. Συνθέσεις προσιτές, μικρής διάρκειας για τους ερασιτέχνες μουσικούς για πιάνο, ίσως και σε συνδυασμό με φωνή ή ένα-δύο ακόμα μουσικά όργανα. Συνθέσεις με ευχάριστες μελωδίες που θα κερδίζουν τις εντυπώσεις, όμως σε εισαγωγικά κομψές. Είναι τα κομμάτια του σαλονιού. Παρίσι την περίοδο του 1831-1834. Εδώ ο 19χρονος Heinrich Wilhelm Ernst, που έχει έρθει από τη Μολδαβία για να τελειοποιήσει τις μουσικές σπουδές του, για τις αυξημένες ανάγκες της νέας αγοράς και το εισόδημα που μπορεί να του αποφέρει, συνθέτει δύο νυχτερινά για βιολί και πιάνο. Καθώς φαίνεται για πρώτη φορά, στο εξώφυλλο της έκδοσης γράφει «Morceau de Salon», «Κομμάτια του σαλονιού». Πολύ γρήγορα η μουσική των νυχτερινών για βιολί και πιάνο του Heinrich Wilhelm Ernst δίνει τη βραδινή οικιακή διασκέδαση από ερασιτέχνες μουσικού σε όλο το Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.

Από τα δύο κομμάτια του σαλονιού, τα δύο νυχτερινά για βιολί και πιάνο, όπους 8 του Heinrich Wilhelm Ernst, ακούσαμε το δεύτερο σε μη μείζωνα, με τον Σέρμπαν Λούπου στο βιολί και τον Ιαν Χόπσον στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε πολύ, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Ελπίδα Παπουτσή. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, αφορμή μας δίνει το Athens Baroque Festival του 2026, για το οποίο θα μιλήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Και η αφορμή, είδα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, το ενεργτήριο πρόγραμμα στις 24 του μηνός, με μουσική από την Ιβυρική Χερσόνησο, και έτσι θα ακούσουμε Ήβυρες της περίοδου του Μπαρόκ, έτσι, ξεκινώντας από τον Χουάν Ιδάλγο.

0: Juan Hidalgo λοιπόν, από τον ισπανικό μπαρόκ τον 17ο αιώνα, σαν σημερινό ακούγεται το κομμάτι. Τέλος πάντων, περνάμε στον οικαστικό χώρο, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια έκθεση που γίνεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Βέβαια δεν είναι ακριβώς οικαστικός χώρος, είναι μια σύνθετη έκθεση που φέρει τον τίτλο «Συναστρία». Λοιπόν, ο κόσμος των άστρων είναι το αντικείμενό μας και μαζί μας τηλεφωνικά ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί την έκθεση αυτή, ο Κώστας Πράπογλου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Πράπογλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαναράκου. Καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Και πείτε μας λοιπόν, περί τίνος πρόκειται?
1: Πρόκειται, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, για μια πολυσύνθετη ομαδική έκθεση, η οποία πραγματοποιείται στο αίθριο του 4ου ορόφου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια έκθεση η οποία συνδυάζει τα έργα 20 σύγχρονων οικαστικών. Όμως έχουμε και επίσης τα ποίηματα 14 ποιητριών και ποιητών, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από την Εθνική Βιβλιοθήκη και η παρουσία των βιβλίων και τεκμηρίων των σπάνιων συλλογών της βιβλιοθήκης.
0: Λοιπόν, όταν πώς γίνεται, πώς εντάσσονται όλα αυτά μέσα στην έκθεση? Τα τεκμήρια με τα έργα, με την ποίηση, πώς εντάσσονται όλα αυτά?
1: Λοιπόν, ο τίτλος «Συναστρία» οικειοποιείται τον ομώνυμο όρο, ο οποίος ουσιαστικά σημαίνει την αστρολογική σύγκριση δύο οροσκοπίων για να δούμε τη συμβατότητα και τη δυναμική μεταξύ δύο ανθρώπων. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από αυτόν τον όρο, κάπως διευρύνουμε αυτή την έννοια και αρχίζουμε και συζητάμε για τα συστήματα γνώσης των σχέσεων και των συγγενειών και πώς μπορούν τα έργα 20 καλλιτεχνών να δέσουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μια νέα αφήγηση. Όλα αυτά τα έργα εμπνέονται από ουσιαστικά την αρχαίγονη ανάγκη του ανθρώπου να μετρήσει το αμέτρητο και να εξηγήσει το ανεξήγητο, δηλαδή τον ουρανό. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε στην έκθεση έχουν να κάνουν με τους πλανήτες, τους αστερισμούς, κοσμικές αφηγήσεις και γενικότερα αυτό που εγώ αποκαλώ το κοσμικό φαντασιακό. Mm-hmm. Κάπου εκεί έρχονται και οι ποιητές και οι ποιήτριες, οι οποίες και οι οποίοι εμπνέονται όλοι από, και όλες από αυτήν την, αν θέλετε, συναστρία, την οικαστική συναστρία, και δημιουργούν τις δικές τους φωνές, τα δικά τους ποίηματα.
0: Τα δημιουργούν για την έκθεση δηλαδή, δεν είναι...
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι όλα για την έκθεση. Και επειδή προσπαθούσα να βρω έναν λόγο για τον οποίο θα μου επέτρεπε να εντάξω όλους αυτούς, όλες αυτές τις φωνές μέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη, άρχισα να αναζητώ στις μηχανές αναζήτησης της ίδιας της βιβλιοθήκης τα βιβλία που υπάρχουν μέσα και ανακάλυψα ότι υπάρχει μια φοβερή συλλογή από βιβλία και τεκμήρια που σχετίζονται με την αστρονομία, την αστρολογία, την κοσμολογία, τις μετρήσεις των εκλήψεων, τους αστερισμούς. Οπότε κάπως όλα αυτά άρχισαν σιγά σιγά να δένουν και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε συνεργασία με το προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης καταφέραμε και βγάλαμε από τα αρχεία τους κάποια πολύ σημαντικά βιβλία και τεκμήρια, τα οποία είναι μέσα σε ειδικές προθήκες και ο θεατής μπορεί όλα αυτά να τα δει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η έκθεση είναι ανοιχτή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου για το κοινό. Και καθώς μιλάω με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης της Ρόδου, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν γίνεται κάτι για αυτή την περίοδο εκεί.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε το λεγόμενο πρώτο ανοιχτό κάλεσμα, το πρώτο open call. Είναι μια σειρά εκθέσεων που ξεκίνησε στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Η πρώτη έκθεση που ονομάζεται «Σημεία Επαφής» και τρέχει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά είναι ένας διάλογος 12, με τα έργα 12 σύγχρονων καλλιτεχνών με έργα της μόνιμης συλλογής του μουσείου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος διάλογος μεταξύ των αποκτημάτων, των παλαιών αποκτημάτων της μόνιμης συλλογής του μουσείου και της σύγχρονης εκθεστικής πράξης.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Και η έκθεση αυτή είναι ανοιχτή μέχρι...
1: Αυτή η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη.
0: Και ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, οι γνωστοί που συνδιαλέγονται με τα έργα της μόνιμης συλλογής?
1: Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες, αναφέρεστε στους σύγχρονους ή στους της μόνιμης συλλογής?
0: Στους σύγχρονους.
1: Σύγχρονους.
0: Της μόνιμης συλλογής, τους πούμε μια άλλη φορά που θα μιλήσουμε για το Μουσείο της Ρόδου.
1: Βεβαίως. Έχουμε έργα λοιπόν των Αγγελική Αντωνέα, του Νίκου Γκίκα, της Σούζαν Νταμπόλ, της Μαρία Ζαχαρογιάννη, Ρόζα Ζαϊντάν, Γιώργος Κουσούρης, Δημήτρης Μανταδάκης, Πέτρος Ματζάκος, Κωνσταντίνος Πάτσιος, Κωνσταντίνα Πολίτη, Σεβαστή Σταυρίδη και Γεωργία Χριστάνα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας κύριε Πράπαγλου.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και ακούμε και πάλι Χουάν Χιδάλγο.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας δίνει και τη μουσική επιμέλεια. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα Χουάν Ιδάλγο, στην πορεία θα ακούσουμε και Σεμπαστιάν Ντουρόν, Χωσέ Μαρίν και δύο Πορτογάλους, τον Λουίς Μιλάν και τον Ντιέγκο Ορτίζ. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Baroque Festival για φέτος, που θα γίνει από τις 24 έως τις 27 του μηνός, δηλαδή από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, στην Γερμανική Εκκλησία. Είναι η Αναστασία Μιλιώρη, η οποία μετέχει και όλο στο φεστιβάλ με μπαρόκ βιολί. Καλησπέρα σας, κυρία Μιλιώρη.
1: Καλησπέρα, κυρία Γιαναράκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Μας δώσετε και πολύ ωραίο υλικό, πολύ ωραίες ιδέες για το τι να ακούσουμε στην εκπομπή.
1: Χαίρομαι πολύ και πολύ ωραία επιλογή.
0: Πείτε μας λοιπόν. Πείτε μας. Τι πρόκειται
1: λοιπόν
0: να ακούσουμε στο φεστιβάλ.
1: Να μιλήσουμε για το φεστιβάλ. Ναι. Ξεκινάει στις 24, αυτή την Πέμπτη, και ξεκινάμε με ρεπερτόριο της Ιβηρικής Χερσονήσου, 16ου και 17ου αιώνα. Το σύνολο αποτελείται από τη σοπράνο Μαριάννα Καστέλο Μπράγκο, που είναι και η προσκεκλημένη μας από την Πορτογαλία. Τον Αντώνη Βερβέρη, που παίζει ψαλτήριο, ένα πολύ σπάνιο όργανο. Ένα όργανο που σπάνια το ακούμε γενικά.
0: Τι είναι το όργανο αυτό?
1: Το ψαλτήριο είναι ένα ανοιχτό όργανο που μοιάζει πάρα πολύ στο δικό μας σαντούρι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς λέγεται και σαλτέριο, ψαλτέρι. Και είναι και από ό,τι λέγεται ένα από τα πρώτα όργανα που ταξίδεψε στην τότε νεοανακαλυφθήσα Αμερική από την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ηχόχρωμα που αναμειγνύεται με τη Βιόλα Νταγκάμπα, που επίσης είναι στο πρόγραμμα και παίζει Αθανασία Τέλειου, και την μπαρόκ κιθάρα και βιχουέλα που παίζει ο Γιάννης Ευσταθόπουλος, ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος αυτού.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Λανκονί.
1: Λάγκονι η επόμενη μέρα,
0: το 5
1: Σεπτεμβρίου, Παρασκευή. Έχουμε ένα ρεπερτόριο αφιερωμένο στο φλάουτο και στις αρχές του, στις απαρχές του φλαουτιστικού ρεπερτορίου, τότε που αρχίζει να αποκτά το σολιστικό του ρόλο στην ιστορία, και σχετίζεται άμεσα με την Αυλή των Βερσαλιών και συνθέτες όπως ο Ζακ Μαρίνο Τετέρ, μεγάλος σπουδαίος συνθέτης, Μισελ Ντελαμπάρ και άλλους. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σπάνια φλάουτα της εποχής, τα οποία είναι κουρδισμένα σε συχνότητες όπως 4-15 ή 3-92, και ο εμπνευστής του προγράμματος είναι ο Δημήτρης Οκούντουρας, ο πολύ καλός συνάδελφος, που παίζει φλάουτο τραβέρσο και φλάουτο μεράμφος. Επίσης παίζει Βιόλα Νταγκάμπα, η Αθανασία Τέλειου, που εδώ σε αυτό το πρόγραμμα θα την ακούσουμε και σε σολιστικό ρεπερτόριο για τη Βιόλα Νταγκάμπα. Δηλαδή, πέρα το ότι λειτουργεί ως μπάσο κοντίνουο, λειτουργεί και σολιστικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα μας ερμηνεύσει έργα του Μαρέ Μαρέ. Και έχουμε και τον Αλέξη Μαστιχιάδη στο τσέμπαλο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Παρασκευής, 25 mm-hmm. Σεπτεμβρίου. Περνάμε στο Σάββατο και την Κυριακή, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, όπου έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα στον Johann Sebastian Bach μέσα από τρία έργα εμβληματικά. Ένα από αυτά είναι το τριπλό κονσέρτο για τσέμπαλο, φλάουτο και βιολί και σύνολο εγχόρδων, το οποίο έχει παρόμοια σύνθεση με το Βραδεμβούργιο κονσέρτο το πέμπτο, και είναι ένα από αυτά τα έργα που έγραφε τότε ο Μπαχ για το, που τότε υπήρχε το καφέ Τσίμερμαν στη Λειψία, και ήταν ένα μέρος που μαζεύονταν έτσι η μουσική και οι άνθρωποι και άκουγαν μουσική. Το άλλο έργο που θα ακούσουμε είναι η καντάτα που ονομάζεται «Η καντάτα του καφέ», και είναι μία από τις λίγες καντάτες κοσμικές που έχει γράψει ο Μπαχ. Mm-hmm. Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μιλάει για μία νέα κοπέλα που είναι εθισμένη στον καφέ και έχει μία διαμάχη με τον πατέρα της γύρω από αυτό. Είναι κομική, είναι μία κομική καντάτα για σοπράνο, τενόρο και βαρύτονο. Και
0: ο τίτλος της είναι «Σοπάστε μη φλιαρείτε».
1: Σοπάστε μη φλιαρείτε. Σουβλάκι Τίλε Πλάζα Νίχ. Ναι, έτσι είναι η αρχή. Έτσι ξεκινάει η καντάτα. Ναι. Τραγουδάει σοπράνο Μαρία Ταξίδου, ο τενόρος Μίκα Στέλε, βαρύτονος Σωτήρης Τριάντης. Σε όλο μπαρόκ βιολί παίζω εγώ. Φλάουτο τραβέσω Ζαχαρία Σταρπάγκος. Στο τσέμπαλο Γεράσιμος Χοϊδάς. Και έχουμε ένα σύνολο με όργανα εποχής.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Και έχετε και κάτι για παιδιά το Σάββατο.
1: Και το Σάββατο, ναι, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στις 12 έχουμε μία εκπαιδευτική δράση για παιδιά 6 έως 12 ετών μαζί με τους συνοδούς τους, όπου εκεί θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα όργανα εποχής, να τα ακούσουν, να τα πιάσουν και να ακούσουν διάφορες ιστορίες για την εποχή, για τους συνθέτες, mm-hmm. μέσα από εικόνες κτλ.
0: Λοιπόν, πρέπει να μας πείτε όμως πώς έρχεται κανείς, δηλαδή πρώτα υπάρχουν θέσεις, γιατί πρέπει να είναι περιορισμένες οι θέσεις, υπάρχουν, ναι.
1: Υπάρχουν λίγες, γιατί είναι και η χωρητικότητα δεν είναι πολύ μεγάλη,
0: ναι,
1: δεν είναι και πολύ μικρή,
0: λέω.
1: Αλλά γενικώς εάν κάποιος θέλει να έρθει, καλό θα ήταν να φροντίσει να αγοράσει ένα εισιτήριο, υπάρχει προπόληση από την Ticket Services. Ναι.
0: Ή και επιτόπου αν βρει τελευταία στιγμή.
1: Επιτόπου αν βρει, ναι, αλλά
0: δύσκολο να βρει.
1: Πραγματικά θέλει και είναι σίγουρος ότι θέλει να έρθει.
0: Και για τα παιδιά έχει κλείσει αυτό το πρόγραμμα του Σαββάτου ή είναι ανοιχτό ακόμα?
1: Έχει λίγες θέσεις.
0: Ναι. Πολύ ωραία λοιπόν κυρία Μιλιώρη. Ελπίζω ότι τα ηχογραφήσετε κάπως αυτά τα κομμάτια.
1: Τα ηχογραφούμε, ναι. Τα βιντεοσκοπούμε.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Βασικά.
0: Τα βιντεοσκοπείτε, εντάξει. Αυτό δεν είναι το ίδιο με την ηχογράφηση, για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε και όλα όπως θα το παρεμπνεύσετε εκεί, όσοι,
1: ναι,
0: δεν μπορέσουμε να έρθουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Και προχωράμε. Γεια σας. Προχωράμε, θα ακούσουμε στην Σεμπαστιάν Ντουρόν, Χωσέ Μαρίν και στην πορεία δηλαδή, Λουίς Μιλάν και Διέγκο Ορτίζ.

0: και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στον χώρο του θεάτρου με αφορμή μια παράσταση που θα δοθεί στο θέατρο του Μοσχοποδίου στη Θήβα, εκεί που παρουσιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα την παράσταση του Ερωτόκριτου που γίνεται σήμερα από τον η ροκ όπερα καινούργια του Δημήτρη Μαραμή. Λοιπόν, η παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα θα παιχθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, είπαμε, στο θέατρο Μοσχοποδίου στη Θήβα, και φέρει τον τίτλο Σφίνξ και τον υπότιτλο Ιδίπους Πολυνίκης Αντιγόνη. Δράστης ο Κωνσταντίνος Χατζής έχει έρθει και στην εκπομπή εδώ, είναι φίλος μας και θα μας πει περισσότερα για το τι έχει κάνει Ισίωδος, Εσχύλος και Σοφοκλής οι πηγές του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο και καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει, πώς συνδέεις τη Σφίγγα, τον Ιδίποδο, τον Πολυνίκη, την Αντιγόνη, γενικώς τον κύκλο αυτό τον θηβαϊκό, και πώς έχεις φτιάξει την παράσταση αυτή, πώς λειτουργεί, και είσαι μόνος σου στη σκηνή?
1: Είμαι μόνος μου. Αυτό θέλω να πω μια παρένθεση, ότι ήταν ένα κείμενο το οποίο το είχα δημιουργήσει όχι σε αυτή τη μορφή, το θα κάνω τώρα ακριβώς, πριν 4 χρόνια, και ήταν να γίνει με κάποιους άλλους συντελεστές, οπότε με απασχολούσε πάλι πάρα πολύ το θέμα της Σφίγγας, αυτό του μυθολογικού τέρατος, και όπως επίσης επειδή έχω κάνει και την Αντιγόνη και τους 7 επιθύβας, ήθελα να φτιάξω μια παράσταση όπου να διαπερνάει όλος ο μύθος των Λαυδακηδών. Οπότε ξαναπιάνοντας τώρα το νήμα από την αρχή, το κείμενο συγγνώμη από την αρχή, ξεκινάει η Σφίγγα, η οποία μέσα από τον Ισίωδο πήρα όλα τα στοιχεία, τα μυθικά, την εμφάνισή της, η οποία κρατάει αφηγηματικά την ιστορία μέχρι ένα σημείο που μετά αρχίζουν να ξεπηδούν, δηλαδή αρχίζει από τη γενιά των Σπαρτών όταν ήρθε ο Κάδμος στη Θήβα, μιλάει για τον Λάιο που κοιμήθηκε ερωτικά με τον Χρήσιπο και ο Χρήσιπος αυτοκτόνησε, μετά πήρε την κατάρα ο Λάιος για τον Ιδίποδο, τον σκότωνε ο γιος του, και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο λοιμό των Αθηνών. Από εκεί πέρα μπαίνει, σταματάει η αφήγηση και μπαίνει ο Ιδίποδας, ο Τηρεσίας, ο Κρέοντας ή ο Κάστη. Συνεχίζει πάλι η Σφίγγα μέχρι να πάει στα αδέλφια, στον Πολυνίκη, στον Εντεοκλή, και τελειώνει με την Αντιγόνη. Είναι δηλαδή ένα έργο που στηρίζεται στην αφήγηση και στην υπόκριση.
0: Και εσύ ποιος είσαι από όλους, σε όλοι, αλλά με ποιο τρόπο το έχεις καταφέρει αυτό και να μην μπερδεύεται ο θεατής?
1: Κοίτα να δεις, βλέποντας πολύ το έργο, το πυρήνα, είναι αυτό που λέμε από τα κείμενα που αν το διαβάσεις βγαίνει με μια ανάγνωση και έναν πολύ δυνατό ρυθμό που βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, πάνω στις πρόβες και στη μελέτη μου, ενώ υπάρχει καθαρή αφήγηση και υπόκριση, μέσα στην υπόκριση, αλλά πρέπει κάποιος να το δει τώρα αυτό, είναι σαν να υπάρχει πάντα μέσα η Σφίγγα. Δηλαδή και στους τονισμούς και στους ρυθμούς και στη μουσικότητα του κειμένου. Και επίσης δεν χρησιμοποιώ διαφορετικούς τονικές περιοχές για τους, όταν μιλάει, ας πούμε, ο Κρέοντας με τον Ιδίποδα.
0: Όχι, αλλά ουσιαστικά είσαι η Σφίγγα, ναι. Δηλαδή.
1: Είναι η Σφίγγα, ναι, στην πραγματικότητα, ναι.
0: Η οποία μιλάει, η Σφίγγα, στην προκειμένη περίπτωση.
1: Η οποία μιλάει, κρατάει την αφήγηση, όπως είπα, και μετά παρουσιάζονται τα πρόσωπα που τα αφήνει να μιλήσουν.
0: Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ο μύθος της Σφίγγας, δηλαδή, μας παραδίδεται από τον Ισίωδο.
1: Ακριβώς, ξεκινάει από εκεί.
0: Και είναι ένας μύθος ο οποίος έχει απασχολήσει πάρα πολλούς θεατρικούς συγγραφείς.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι την Δαιμόνια Μηχανή.
1: Ακριβώς, πολύ λεπτή.
0: Λοιπόν, βλέπω και μουσική εδώ, Γιάννης Ξενάκης, Γιάννης Χρήστου, Γιώργος Κουμεντάκης, Λίγκετη και Πεντερέντσκι.
1: Λοιπόν,
0: πώς τους δένεις όλους αυτούς?
1: Λοιπόν, εδώ είπα να κάνω, επειδή ξέρεις το έργο μου ότι τα τελευταία χρόνια πάνω στην τραγωδία, εκτός από κάποιες τραγωδίες που τους έχω ανεβάσει ολόκληρα τα έργα, όπως ήταν η Βάκχης και ο Ιδίποδας Τύραννος, κάνω μια έρευνα πολύ συγκεκριμένη πάνω στη σειραφή του κειμένου, στην ανασύνθεση των έργων, και αποφάσισα σε αυτήν την παράσταση να κάνω το ίδιο και με τις μουσικές. Δεν είναι η μία μουσική μέσα στην άλλη σε καμία περίπτωση, απλά και η μουσική η μία μετά την άλλη και λίγο μέσα στην άλλη είναι σαν να και η ίδια, σαν ένα αυθύπαρκτο σώμα να ακολουθεί την ιστορία αυτή.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για 5 εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις μουσικών.
1: Αφέστατα, αλλά λίγο επηρεασμένος ο ένας από τον άλλον σε κάποια πράγματα. Ας πούμε, ο Λίγκετη ξεκινάει με το από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Το οποίο το ακολουθούν με έναν τρόπο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Οπότε και προφανώς δεν παίρνεις από τα πολύ πολύ προχωρημένα έργα του Ξενάκη ή του Χρήστου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, γιατί αν έπαιρνες από τα πολύ προχωρημένα έργα, θα πρέπει να ασχοληθείς με αυτούς περισσότερο, να κάνεις performance πια.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ενδιαφέρον και είναι γιατί γίνεται μόνο μία φορά αυτό.
1: Λοιπόν, επειδή άκου να δεις τώρα, επειδή εγώ είμαι από τις Θεσπίες στη Βόν και οπότε είμαι από εδώ, έτσι ένιωσα την ανάγκη, ήταν χρόνια μια σκέψη και με το Δήμο Φιβαίου να έρθω, απλά δεν είχα ελεύθερο πρόγραμμα, οπότε αποφάσισα φέτος το καλοκαίρι να έρθω εδώ, οπότε είναι ένα πράγμα που με συγκινεί πολύ διπλά, γιατί είμαι και από εδώ και το κάνω λίγο έτσι και για τον τόπο μου και όλα αυτά τα πρόσωπα επίσης σκέψω ότι η τραγική τα γράψανε μιλώντας και στη Θήβα.
0: Ναι.
1: Και ο Ιδίποδας και η Αντιγόνη και το Επτά επί Θήβας.
0: Δεν μπήκε στην διαδικασία να φωτίσεις και άλλους ήρωες του θηβαϊκού κύκλου περισσότερο? Όπως με το Λάιο, που δεν έχουν σωθεί, δεν έχει σωθεί η τραγωδία Λάιο.
1: Υπάρχουν
0: θράσματα. Ναι, θράσματα υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, τα οποία υπάρχουν μέσα στο κείμενο, τα οποία βέβαια τα κρατάει η σφίγγα ως αφήγηση πια. Και ο Λάιος πώς πήγε, που ήταν δάσκαλος του Χρήσιπου, και ο Πέλοπας μετά όταν ο Χρήσιπος μάλλον τον κακοποίησε, όχι μάλλον σίγουρα τον κακοποίησε, δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα. Ακούμε δηλαδή όλη την ιστορία.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Από τη σφίγγα, δηλαδή με λεπτομέρειες. Και πώς πήρε την Ιωκάστη και πώς ότι χρόνια πέθυγε τη Γέννα. Όμως σε παραζάλι η Δονής που λέγεται το κείμενο και από τον πόθο τη Φλωμένη θες πήρε παιδί και ο Λάιος το πήρε το βρέφος και το αρπάζει, του τρυπάει με τσάλινα καρφιά του Αστραγάλους γιατί τον λέει Δίποδα η Ελλάδα. Ναι, και πηγαίνει που μεγάλωσε στην Κόρινθο μετά ο Ιδίποδας.
0: Στην Τενέα πλέον και έχει βρεθεί και η Τενέα.
1: Ναι. Πού τον σκότωσε ακριβώς το τρίστρατο αμαξί της οδού στα μέρη της Φωκίδας, πώς έγινε.
0: Ναι,
1: όλη η ιστορία μέχρι τον λοιμό, που επίσης τον λοιμό έχω κάνει και κάτι λίγο, όχι παράτολμο, δεν είναι τόσο παράτολμο, απλά εκεί που μιλάει για τον λοιμό πια μέσα από τον Ιδίποδο του Σοφοκλή, βάζω και κάποια αποσπάσματα από τον Θουκυβίδη που περιγράφει τον λοιμό.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Που τον περιγράφει και με πολύ γραφειρό τρόπο κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλη αυτή η κυριακή αρρώστια του λοιμού. Γιατί και ο Σοφοκλής γράφει τον Ιδίποδα Τύρανο για να, στην ουσία για το πόσο.
0: Ναι, αναφέρεται στο λοιμό της Αθήνας, δεν γράφει.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες τέτοιες που είναι να ξέρει ο θεατής την ιστορία. Mm-hmm. Και μετά βγαίνουν βέβαια τα πρόσωπα.
0: Πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και, ναι. Τώρα αυτή η κουβέντα που κάνουμε με κάνει να σκεφτώ ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία μας δίνει τα ωραιότερα παραμύθια για ενηλίκους. Έτσι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Σαν αυτά που τα συζητάγανε γύρω από τον Τζάκη για αιώνες μετά. Όπως είναι τα παραμύθια με καλικάντζαρους, ας πούμε. Και αυτά είναι για ενηλίκους. Είναι πολύ άγρια, δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και ειδικά αυτό το έργο είναι και πολύ.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: σκληρό,
1: υπάρχει, μια φράση, ναι, υπάρχει μια φράση που του λέω ότι ρεσίας, ότι είμαι τυφλός και εσύ με σαρκάζεις. Μάθε λοιπόν πως εσύ που βλέπεις τίποτα δεν βλέπεις. Ξέρεις ποιος είσαι, δηλαδή.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Το ξέρεις ποιος είναι, την ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως επίσης και στην αφήγηση όταν σκοτώνονται ο Πολυνίξιο και ο Εντεοκλής, έχω και κάποια αποσπάσματα από πεζογραφήματα του χειμωνά που δημιουργείται μια κοσμογονία.
0: Είναι, όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα, ναι. Δεν το συζητώ. Λες ένα πολύ ωραίο παραμύθι και καλό είναι να το ξαναπαίξεις το παραμύθι αυτό, γι' αυτό σου
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι για μία παράσταση μόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, έχεις ρίξει και αρκετή δουλειά. Δεν είναι κάτι που είναι για μία φορά και έφυγε.
1: Όχι, ελπίζω να επειδή έχω και κάποια άλλα πράγματα και μόνο να βρεθεί ήδη. Θέλει και μια ειδική συνθήκη. Mm.
0: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεις δηλαδή κάτι άλλο παράλληλα.
1: Ταυτόχρονα μετά έχω, επειδή όπως είπαμε τις ποιές, θα κάνω ένα έργο του 700 της ποιής. Που μαζί με τους 300 του Λεωνίδα πολέμησε στις Θερμοπύλες. Mm-hmm. Και μετά θέλω η οποία θα γίνει στο χωριό μου. Στις ποιές, που είναι ένα κείμενο που στην πραγματικότητα πήρα πάλι επειδή με ενδιαφέρει η τραγωδία, πήρα δηλαδή σωζόμενες τραγωδίες ή σπαράγματα τραγωδιών και δημιούργησε ένα έργο πάνω στους 700 ποιείς.
0: Μάλιστα. Ένα από τα πιο αποσιωπημένα κομμάτια αυτής της ιστορίας.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι βέβαια σε καμία περίπτωση ιστορική παράσταση, που είναι βασισμένη πάνω στην τραγωδία στο θέατρο. Αλλά ναι, με τους 700, επειδή διάβασα πολλή ιστορία και τα λοιπά, μείνανε από μόνοι τους και θέλανε να μείνουν κιόλας αφανείς. Γιατί λίγο ο Λεωνίδας ήταν η Τάνια Πιτάς, πώς να πει στην γυρίσκη.
0: Καλά, έχω την αίσθηση ότι αυτό το κάνεις τώρα και είναι μάλλον πείραμα και μπορεί να είναι και ένα προσχέδιο για κάτι πιο μεγάλο και πιο ολοκληρωμένο που θα κάνει.
1: Έχω να σου πω, αν βγούμε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, και τα άλλα δύο που πάνε μαζί με αυτό που σου λέω.
0: Αργότερα αυτά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα και μένουμε στην παράσταση της Παρασκευής.
1: Ακριβώς.
0: Στο θέατρο Μοσχοποδίου, στην Θήβα, Σφίνξ.
1: Ακριβώς.
0: Η Δίπους Πολυνίκης Αντιγόνη. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

0: και να περάσουμε στο χώρο του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, με αφορμή ένα φεστιβάλ μικρού μήκους, το Micro Me Festival, το οποίο ξεκινάει αύριο και λήγει στις 26 του μηνός, δηλαδή από αύριο μέχρι και την Κυριακή, και γίνεται ταυτόχρονα με ταυτόχρονες προβολές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Βέρεια, Ρέθυμνο, Ιωάννια, αλλά και Παρίσι, Κοπενχάγη και Οντένσε. Δηλαδή έχουμε ελληνικές πόλεις, έχουμε το Παρίσι και δύο δανέζικες πόλεις. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Σίμος Κυπαρισόπουλος, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Κυπαρισόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Μιλήστε μας για το φεστιβάλ αυτό, για τη φιλοσοφία του και τι σας έκανε να επιλέξετε. Υπάρχει, από ό,τι βλέπω, υπάρχει ας πούμε ισπανόφωνος κινηματογράφος μέσα, αλλά δεν βλέπω ισπανική πόλη. Αντίθετα, βλέπω πόλεις της Δανίας και τη Γαλλία.
1: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, το Micro Me είναι η 16η χρονιά που γίνεται. Το αφιέρωμα σε μια συγκεκριμένη κινηματογραφία μιας χώρας είναι η πρώτη χρονιά που μπαίνει στο πρόγραμμα. Διαλέξαμε την Ισπανία γιατί και οι δύο είμαστε μεσογειακοί λαοί και ποιος ξέρει του χρόνου μπορεί να υπάρχει και πολίτης της Ισπανίας μέσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Απλά να μην προλάβαμε φέτος να την...
0: Ναι, είναι και αυτό. Α, είναι οι συγκεκριμένες πόλεις, υπάρχουν στο δίκτυο, ένα συγκεκριμένο δίκτυο.
1: Δεν είναι πάντα σταθερό το δίκτυο. Υπάρχουν πόλεις, ας πούμε τα Ιωάννινα είναι μια πόλη που επέστρεψε μετά από 3 χρόνια στο φετινό δίκτυο του Micro Me. Γενικά το Micro Me είναι ένα φεστιβάλ το οποίο το διοργανώνουν οι άνθρωποι που αγαπούν τον κινηματογράφο. Οπότε πρέπει να υπάρχει και μια πρόσκληση από μια πόλη για να πάμε εκεί πέρα, να φτιάξουμε τη γιορτή μας όπως φτιάχνουμε κάθε χρόνο και να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις.
0: Αυτό προϋποθέτει ένα πάρα πολύ μεγάλο επιτελείο βέβαια.
1: Αυτό προϋποθέτει πολύ αγάπη για τον κινηματογράφο και ναι, με την αγάπη αυτή ενώνονται άνθρωποι από διάφορες γωνιές της Ελλάδος αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμός και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ το οποίο ας πούμε πέρσι το χαρακτηρίσανε χειροποίητο κάποιοι και μας άρεσε πολύ αυτό το επίθετο και το κρατήσαμε. Ναι, είναι ένα χειροποίητο φεστιβάλ.
0: Καλά, έχουμε άλλο ένα χειροποίητο φεστιβάλ αμέσως μετά από σας το Handmade Festival που είναι για θέατρο, αλλά μου αρέσει που και αυτό είναι χειροποίητο. Δεν είναι...

0: το θέματα μεταξύ τους.
1: Σούπερ.
0: Ναι.
1: Εστιάζει στην ταινία μικρού μήκους στο Micromi. Είναι η 16η χρονιά που γίνεται.
0: Ναι.
1: Όταν το πρωτοξεκινήσαμε είχαμε μία διάθεση να βοηθήσουμε τους κινηματογραφιστές, γιατί και πάρα πολλοί από την ομάδα που το διοργανώνουμε ήταν κινηματογραφιστές και είναι κινηματογραφιστές. Οπότε γενικά είναι ένα φεστιβάλ το οποίο προβάλλει κάποιες ταινίες και οι ταινίες που διακρίνονται, οι διακρίσεις εδώ οφείλω να ομολογήσω προκύπτουν μέσα από την ψηφοφορία που λαμβάνει η χώρα σε όλες τις πόλεις. Και οι ταινίες που διακρίνονται, οι δημιουργοί τους παίρνουν κάποια βραβεία που τους χρησιμεύουν στην επόμενη παραγωγή τους. Αυτό ήταν η βασική ιδέα του φεστιβάλ και αυτό ήταν που μας κράτησε 16 χρόνια ζωντανούς και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.
0: Οι ταινίες που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνιστικό κομμάτι είναι ελληνικές ή είναι και ξένες?
1: Είναι 5 συγκεκριμένες δράσεις που φιλοξενεί το φεστιβάλ φέτος. Στις 2 δράσεις είναι ελληνικές, δηλαδή στο διαγωνιστικό και στο σπουδαστικό διαγωνιστικό. Μετά είναι το αφιέρωμα στον ισπανόφωνο κινηματογράφο, που είναι ταινίες που προέρχονται από τις ισπανόφωνες χώρες, δηλαδή έχει ταινίες από Ισπανία, από Αργεντινή, από Μεξικό. Είναι το διεθνές, που προβάλλονται 12 ταινίες μικρού μήκους πρώτη προβολή στην Ελλάδα και είναι και μια καινούρια δράση που είναι το εκπαιδευτικό που συνοδεύει τα πρωινά στον ελληνικό κόσμο στην Αθήνα. Θα γίνονται προβολές για σχολεία συγκεκριμένης θεματικής και την Τρίτη που ανοίγουμε το φεστιβάλ ανοίγουμε με μια επιλογή από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τρέξει σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, όπου είναι οι καλύτερες ταινίες, είναι ταινίες που έχουν κερδίσει διακρίσεις πρώτης προβολής στην Ελλάδα, κάποιες από αυτές, από τις Κάνες, από την Περνινάλε, και βέβαια κάποιες ελληνικές ταινίες που στο παρελθόν έχουν προβληθεί στο φεστιβάλ και έχουν αποσπάσει επιτυχίες και σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.
0: Και προφανώς οι ταινίες αυτές, όταν προβάλλονται στο εξωτερικό, έχουν υπότιτλους.
1: Όλες οι ταινίες που προβάλλονται στο εξωτερικό είναι υποτιτλισμένες στα γαλλικά στη Γαλλία, στα αγγλικά στις δύο πόλεις της Δανίας και όλες οι ταινίες που προβάλλονται στην Ελλάδα που είναι από ξένους δημιουργούς είναι υποτιτλισμένες στα ελληνικά για να μπορεί το κοινό να τις παρακολουθεί με ευκολία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως γιατί βλέπω ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει πλέον γίνει θεσμός. Χαίρομαι γιατί πάντα έχετε πάρα πολλές πόλεις μέσα στο δίκτυο. Και επίσης αναπτύσσεστε. Μου αρέσει που και το άνοιγμα αυτό στον ισπανόφωνο κινηματογράφο και πιθανότατα να μεγαλώσετε ακόμη περισσότερο στην πορεία και γιατί όχι να συμπεριλάβετε και πόλεις από άλλες χώρες.
1: Ναι, υπάρχει πάντα ένα πλάνο στον ορίζοντα του χρόνου να είναι κάποια άλλη πόλη που θα είναι στο επίκεντρο της του ενδιαφέροντος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει την ταινία μικρού μήκους και την ελληνική και τις ταινίες που δείχνουμε από το εξωτερικό και να καταλάβει ότι και στον τομέα του κινηματογράφου δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα οι Έλληνες δημιουργοί, γιατί το μεράκι πολλές φορές υπερτερεί της οικονομικής ευρωστίας, και από εκεί πέρα να δώσουν και τη δυνατότητα στους νέους δημιουργούς με την ψήφο τους να αποσπάσουν βραβεία που θα είναι χρήσιμα για τις επόμενες παραγωγές τους, που εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι βραβεία άνω των 8.000 ευρώ, που είναι είτε σε χρηματικά ποσά είτε σε υπηρεσίες post-production από τις εταιρείες που μας στηρίζουν, που αν μου επιτρέψετε μπορώ να τις αναφέρω γιατί είναι σταθεροί συνεργάτες τα τελευταία χρόνια στο φεστιβάλ.
0: Να τις πείτε, είτε μην τις πείτε, είναι σωστό νομίζω.
1: Είναι η Digital Cinema Services Lab που προσφέρει υπηρεσίες post-production, είναι η Rent Photo Video που προσφέρει εξοπλισμό ενοικίασης, είναι η Nikon που προσφέρει μια φωτογραφική μηχανή αξίας γύρω στους 1.000 ευρώ, είναι το Ecomet που μας στηρίζει και δίνει τα χρηματικά βραβεία της διοργάνωσης.
0: Υπάρχει δηλαδή πληθώρα από χορηγούς οι οποίοι σας βοηθάνε και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό διότι αλλιώς δεν βγαίνει ένα φεστιβάλ.
1: Η αλήθεια είναι ότι βοηθάνε τους κινηματογραφιστές.
0: Ναι.
1: Απλά εμείς είμαστε ο διάβλος που κάνουμε αυτή την βοήθεια να φτάνει στο στόχο της.
0: Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κυπαρισόπουλε. Γεια
1: και
0: σας.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Και πρέπει να έχετε και τις τελευταίες ετοιμασίες αυτή τη στιγμή, διότι ως γνωστό στην Ελλάδα είναι όλα πάρα πολύ οργανωμένα και την τελευταία στιγμή τρέχουμε.
1: Αυτό. Αυτό ισχύει. Ό,τι και να κάνεις την τελευταία στιγμή θα τρέξεις. Αλλά το χαμόγελο των θεατών που περιμένουμε να έρθει στις αίθουσες από αύριο θα μας ανταμείψει. Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του φεστιβάλ micromfestival.gr και από εκεί να δει περισσότερα πράγματα. Ωραία. Είτε στα social media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Σας το είπαμε ήδη, μιλώντας προηγουμένως για το Micro M Festival, που και, και αυτό το θεωρούν οι ίδιοι χειροποίητο. Εδώ έχουμε ένα φεστιβάλ το οποίο λέγεται χειροποίητο, έτσι. Είναι το 14ο Handmade and Recycled Theatre Festival, δηλαδή χειροποίητο και ανακυκλωμένο θεατρικό φεστιβάλ, όπου μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο κύριος Φάνης Κατέχος. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη και είναι εν δράση μέχρι την Κυριακή, μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, κύριε Κατέχο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά μου που σας ακούω και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το φεστιβάλ μας.
0: Και δική μας, αλλά πείτε μας, γιατί το λέτε handmade. Και ανακυκλώσιμο γιατί είναι.
1: Αυτή είναι μια ιδέα που ξεκίνησε όταν ξεκινήσαμε τη θεατρική μας ομάδα. Αρχίζαμε να φτιάχνουμε τις παραστάσεις μας όσο επιτοπλίστων από σκουπίδια που βρίσκαμε στο δρόμο, τα σκηνικά μας ή οτιδήποτε, γιατί δεν είχαμε χρήματα ή budget ή επιχορηγήσεις για να δημιουργήσουμε μια παράσταση. Οπότε προσπαθούσαμε με όποιο τρόπο μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια παράσταση. Μετά μετέπειτα αυτό συνεχίστηκε και όταν φτιάξαμε τον πρώτο μας μικρό χώρο, ένα θεατρικό χώρο, μη έχοντας έτσι στήριξη από πουθενά, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα θεατράκι που ως επιτοπλίστων φτιάχτηκε από εμάς τους ίδιους και από σκουπίδια που βρίσκαμε και τα μεταποιούσαμε για να δημιουργήσουμε αυτό το μικρό θέατρο, από τους πάγκους τις κερκίδες των θεατών μέχρι τους φωτισμούς. Mm-hmm. Μετά δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να δούμε αν είναι και άλλοι καλλιτέχνες που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο ή ιδρούν με τον ίδιο τρόπο με εμάς, και φτιάξαμε το πρώτο φεστιβάλ πριν 14 χρόνια που το ονομάσαμε Handmade Recycle Theatre Festival.
0: Πολύ καλή ιδέα, και βλέπω ότι φέτος είσαστε στη φάμπρικα και στο Ρεκτιφιέ.
1: Μάλιστα, ναι, είμαστε εδώ στη γειτονιά του Κεραμικού. Η δράση του φεστιβάλ παίρνει σε αυτούς τους δύο χώρους που είπατε, και στην αυλή της φάμπρικα, αλλά και στη γειτονιά του Κεραμικού, γιατί γίνονται δράσεις που είναι περιπατητικές. Προσπαθούμε να δώσουμε χρώματα και ατμόσφαιρα φεστιβαλική σε όλη την περιοχή. Έχουμε την τύχη για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ να είναι διεθνές. Οπότε έχουμε καταξιωμένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Πριν αυτό το Σαββατοκύριακο κάνανε τις παραστάσεις τους η Τζούλια Βάρλεϊ.
0: Μην μιλήσουμε για ό,τι έγινε. Να μας πείτε τι γίνεται σήμερα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Επερχόμενα είναι ότι σήμερα έχει ο Ντόναλντ Χιτ τη solo performance από τη Δανία. Ένας Καναδός καλλιτέχνης που δραστηριοποιήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια μαζί με το Ντίν Θεατρέτ. Αύριο έχουμε μια σπουδαία ομάδα από το Μεξικό, από την Ισπανία, από την Ελλάδα που είναι η solo performance που έχει σκηνοθετήσει ο Ντόναλντ Χιτ. Και τις επόμενες μέρες και άλλοι καλεσμένοι έρχονται από την Πολωνία. Υπάρχει το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ που είναι Τετάρτη, Πέμπτη για νεοσύστατες ομάδες, για να τους δώσουμε την ευκαιρία να βρουν ένα χώρο να εκφραστούν. Υπάρχει Παρασκευή Σάββατο αφιερωμένη στο χορό, χορευτικές ομάδες και άλλα πολλά πράγματα. Ωραία. Που συμβαίνουν live θα κλείσει με μια συλλογική παράσταση που θα πάρουν μέρος όλοι οι καλλιτέχνες που δράσαν στο φεστιβάλ, και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε για φινάλε του φεστιβάλ μια συλλογική παράσταση με όλους, με όλα τα είδη που έχουν λάβει μέρος στο φεστιβάλ.
0: Και σε δευτερόλεπτα μόνο να μας πείτε εάν υπάρχει κάποιο site όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί για το πρόγραμμα, για το πώς θα προμηθευτεί η εισιτήρια κτλ.
1: Βεβαίως, το site μας είναι www.fabrikaathens.gr που είναι όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Υπάρχει στο Ticket Service αναρτημένο και το πρόγραμμα, και μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του. Και φυσικά στις σελίδες μας του Facebook, Fabrika Athens, Τεχνογόρος Fabrika.
0: Ωραία, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κατέχο. Γεια σας και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια χαρά.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω και την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Μεθαύριο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μια εκπομπή του κύκλου μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων και άλλη μια με τον Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Από την κρίσιμη χρονιά 1936, η τελευταία του Τοσκανίνη με την ορχήστρα αυτή, σώθηκαν τρεις συμφωνίες του Μπετόβεν, οι οποίες αποκαταστάθηκαν πριν λίγα χρόνια. Ήταν η έκτη, η οκτώη και η ενάτη. Από την ενάτη, η οποία ερμηνεύτηκε στις 8 Μαρτίου 1936, θα ακούσουμε αμέσως το πανηγυρικό τέταρτο μέρος και για το ενδιαφέρον που έχουν τα ονόματα των τραγουδιστών. Οι γυναίκες, Ρόζα Τεντόνι και Ρόουζ Μπάμπτον, και οι άνδρες, Τσάρλς Κούλμαν και Έτζιο Πίντζα. Χοροδία Σκουόλα Καντόρουμ με διευθυντή Χιου Ρος. Ακούμε πρώτα τον εκφωνητή.
2: Now we're waiting for Mr. Toscanini and our soloist. In just a few moments we ought to hear Beethoven's celebrated Ninth Symphony in D minor, opus 125. In the final chorus on Schiller's Ode to Joy, we ought to hear Rosa Tentoni soprano, Rose Bampton contralto, Charles Kuhlman tenor, Ezio Pinza bass, and the Schola Cantorum of New York, of which Hugh Ross is the conductor. The soloists have taken their places. Mr. Toscanini enters, and we hear Beethoven's Ninth Symphony.
1: Και τώρα το τελευταίο, όπως είπαμε, μέρος, finale presto allegro assai.

Μετά τον Γκλουκ, ο Τοσκανίνη και οι Νέοι Ιορκέζοι, επίσης από συναυλία του 1929, στο πρελούδιο της πρώτης πράξης από την Τραβιάτα του Βέρντι.

και θα τελειώσουμε με εισαγωγές του Ροσίνη. Ο Τοσκανίνη έχει ηχογραφήσει επίσημα εισαγωγές του Ροσίνη με την ορχήστρα του NBC. Εδώ παλαιότερες και σπάνιες με τη Νέα Υόρκη από συναυλίες. Πρώτα ο Κουρέας της Σεβίλης 1929 και πάλι.

0: Με το Σκανίνι και Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, μετέπειτα Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ακούσαμε δύο εισαγωγές του Ροσίνι. Ό,τι ακούσαμε και σήμερα αποκαταστάθηκε και κυκλοφόρησε πρόσφατα. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που είναι ιδιαίτερο. Είναι χωρισμένο σε δύο ιστορίες που τις διαβάζεις από την ανάποδη πλευρά. Τίτλος της πρώτης ιστορίας, το βιβλίο που όλο λέει όχι. Κείμενο Σέντρικ Ραμαντιέ, εικόνες Βανσάν Μποργκό.

το βιβλίο μοιάζει κατσουφιασμένο. Ρώτησε το αν είναι καλά. Είσαι καλά? Όχι. Ρώτησε το αν θέλει μια αγκαλιά. Θες μια αγκαλιά? Όχι. Μια βόλτα? Ένα παραμύθι να νυπνάκω? Όχι, όχι και όχι. Καλά λοιπόν. Μήπως ένα νυπνάκο την ώρα της βόλτας? Όχι. Πάλι όχι. Δεν πειράζει. Ίσως είναι καλύτερα να κλείσω το βιβλίο. Όχι! Τώρα ρώτησε το τι προτιμάει. Μια αγκαλιά ή ένα φυλάκι? Θες μια αγκαλιά ή ένα φυλάκι? Μια αγκαλιά. Κοίτα, θα το πάρω εγώ μια αγκαλιά. Σου αρέσουν οι αγκαλιές ή όχι? Και οι βόλτες και τα παραμύθια? Ναι, ναι και πάλι ναι. Τι να κάνω? Να κρατήσω τα φυλάκια για αργότερα? Όχι, τώρα αμέσως. Το βιβλίο που αγαπάει. Τι συμβαίνει? Γιατί το βιβλίο είναι κατσουφιασμένο? Θα το ρωτήσω. Αχ, έχει αγαπήσει. Είναι όμως πολύ ντροπαλό και δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Μήπως έχει αγαπήσει ένα άλλο βιβλίο? Ή μια κούκλα? Ή ένα παιχνίδι? Ρώτησέ το. Όχι. Τι να έχει αγαπήσει, αφού ντρέπεται να το πει δυνατά? Θα του ζητήσω να μου το ψιθυρίσει. Α, κατάλαβα. Έχει αγαπήσει εσένα. Σε έχει αγαπήσει γιατί του διαβάζεις και του γυρνάς τις σελίδες. Θέλεις να το κάνεις ευτυχισμένο? Χαμογέλασέ του και γύρισε σελίδα. Κοίτα, δεν είναι πια κατσουφιασμένο. Τώρα αν θες, κάνε του ένα απαλό χάδι. Πόσο του άρεσε! Θέλεις τώρα να του φτιάξεις μια ζωγραφιά και να τη βάλεις ανάμεσα στις σελίδες? Τώρα είναι ευτυχισμένο. Και ήρθε η ώρα για ένα φιλί. Να μην ξεχνάς να το διαβάζεις όσο πιο συχνά μπορείς. Αν βέβαια το έχεις αγαπήσει κι εσύ. Μα ναι! Ήταν ένα πολύ τρυφερό και ευρηματικό βιβλίο που διαβάζεται από δύο πλευρές με δύο διαφορετικές ιστορίες βασισμένες στην αγάπη μας προς τα βιβλία. Το βιβλίο που αγαπάει, το βιβλίο που λέει όχι. Κείμενο Cédric Ramadier, εικόνες Vincent Borcot, από τις εκδόσεις Άμμος. Όνειρα γλυκά.

0: Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Φωτακόπουλου. Σήμερα, σταθερές αξίες. Jazz standards, χωρίς ημερομηνία λήξης.

τραγούδια ή μουσικές που γυρίζουν στο μυαλό μας, που στροβιλίζονται και μας παρασέρνουν. Σχεδόν αδιάκοπα, όταν θυμόμαστε τη στιγμή που τα πρωτοακούσαμε ή ακόμα όταν τυχαία έφτασαν στα αυτιά μας από ένα ραδιόφωνο. Τραγούδια που λες ότι δεν παλιώνουν. Τραγούδια αναλύωτα και στη συλλογική μνήμη, όχι μόνο των μουσικόφιλων, αλλά και στη μνήμη αυτών που ονομάζουμε πλατή κοινό.

Κάπως έτσι, στη σημερινή διαδρομή του Intercity, επιλέξαμε να επιμείνουμε σε μερικά κλασικά κομμάτια της jazz, σε μερικά jazz standards, τα οποία λίγο πολύ όλοι τα έχουμε στο μυαλό μας. Ιδανική συντροφιά για ένα μήνα όπως αυτός που διανύουμε, που τα έχει όλα, και τα πάνω και τα κάτω. Και ξεκινήσαμε με το Jumping at the Woodside.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι «Jumping at the Woodside» που ηχογραφήθηκε από τον Count Basie και την ορχήστρα του. Η μελωδία του κομματιού πήρε το όνομά της από το ξενοδοχείο Woodside του Kansas City, όπου έμεναν πολλά από τα μέλη του συγκροτήματος και όπου έγινε και η πρόβα της μελωδίας. Το «Jumping at the Woodside» ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1938 από την ορχήστρα του Count Basie και θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του συγκροτήματος. Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, έφτασε στο νούμερο 11 στα charts του περιοδικού Billboard και παρέμεινε εκεί για 4 εβδομάδες. Από τότε χαράχτηκε σε πολλά βλάκια βινιλίου και αργότερα σε CD. Και έγινε τελικά η υπογραφή του Count Basie και ένας ορισμός του swing. Και για τη συνέχεια αυτή η σύνθεση με τον τίτλο «Καλντόνια», που ανήκει και αυτή στο Jump Blues. Το 1945 το περιοδικό Billboard χαρακτηρίζει τη σύνθεση σαν rock and roll. Για πρώτη φορά τότε ακούστηκε και γράφτηκε αυτός ο όρος rock and roll. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα αυλάκια της δισκογραφίας, της μουσικής και της ζωής.

Καλδόνια από τον Woody Herman στο κλαρινέτο και τον Lionel Hampton στο βιμπράφωνο, και συνεχίζοντας την περιπλάνησή μας να είμαστε στο On Green Dolphin Street. Το κομμάτι γράφτηκε για μια ταινία και έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν αυτή τη σύνθεση την παρουσίασε ο Miles Davis. Αλλά εμείς σήμερα θα ακούσουμε το κομμάτι από τον Lionel Hampton και το συγκρότημά του.

Intercity, σταθερές αξίες jazz για αυτό το μήνα και μία αναδρομή σε συνθέσεις και σε μουσικούς της jazz που έγραψαν ιστορία, αφήνοντάς μας κομμάτια που έμειναν κλασικά. Και ένας από τους μεγάλους κλασικούς της jazz, primus inter pares, πρώτος μεταξύ ίσων δηλαδή, είναι ο Charles Mingus.

Charles Mingus, κοντραμπασίστας, πιανίστας, τρομπονίστας, βιολοντσελίστας, συνθέτης και βαθιά αντιρατσιστής. Η προσφορά του στη τζαζ είναι τεράστια.

Ένα μεγάλο μέρος της μουσικής του Μίγκους είναι βασισμένο στην ενέργεια του bebop, του hard bop, αλλά κυρίως στα gospel. Ο θυελώδης χαρακτήρας του, που συχνά προκαλούσε φόβο, είναι σχεδόν γνωστός όσο και η μουσική του. Η άρνησή του να υποταχθεί στις καλλιτεχνικές συμβάσεις και μερικές τραυματικές ρατσιστικές εμπειρίες τον έκαναν να οργίζεται στη σκηνή αλλά και στην καθημερινή του.

Και κάπως έτσι, ο Μίγκους αποφεύγει όλα τα είδη μουσικής που υπήρχαν τότε και δημιουργεί τη δική του ξεχωριστή μουσική που διατρέχει το χρόνο και τις εποχές σαν να μην πέρασε μια μέρα. It might as well be spring θα μπορούσε και να είναι άνοιξη το κομμάτι που ακούμε, ένα κλασικό των Rodgers και Hammerstein που ο Charles Mingus το κάνει δικό του.

It Might As Well Be Spring από τον Charles Mingus και πηγαίνοντας παρακάτω μια σύνθεση jazz που έγινε κλασική που από την εισαγωγή ακόμα αναγνωρίζεται και δικαιωματικά σχεδόν έχει τη θέση της στις τεράστιες επιτυχίες. Γράφτηκε το 1930 και αποτελεί μια παγκόσμια επιτυχία. Όλοι τη γνωρίζετε. Είναι το Body and Soul.

Εμείς για αυτή τη διαδρομή μας ακούμε μία ξεχωριστή ηχογράφηση που έγινε στο Παρίσι στις 22 Απριλίου 1937 από το κουιντέτο του Hot Club de France με τον Στεφάν Γκραπελί στο βιολί και τον Τζάνκο Ράινχαρτ στην κιθάρα. Ήταν τότε που η τζαζ αρχίζει να αποκτά καινότες μανούς.

Το St. Louis Blues είναι και αυτό ένα διαχρονικό κομμάτι της jazz. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1916 και από τότε ανυπολόγιστες φορές. Έγινε πασίγνωστο από τον Louis Armstrong και η ASCAP, η Αμερικανική Εταιρεία Πνευματικών Δικαιωμάτων, αναφέρει ότι είναι το δεύτερο τραγούδι που ηχογραφείται πιο συχνά μετά την Άγια Νύχτα. Υπερβολή, ίσως, αλλά ελάχιστα. Εμείς ακούμε το St. Louis Blues από μια ηχογράφησή του με τον Earl Hines στο πιάνο.

St. Louis Blues, σύνθεση του W.C. Handy με τον Earl Hines στο πιάνο και τον Lionel Hampton στο βιμπράφωνο. Και από αυτή τη διαδρομή με τα κλασικά της jazz δεν θα μπορούσε να απουσιάζει κάτι από τον Dizzy Gillespie. Δύο λόγια, μόνο επιγραμματικά, για αυτήν την αξεπέραστη μορφή της jazz. Τρομπετίστας, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και διευθυντής ορχήστρας, ο Dizzy Gillespie μαζί με τους Louis Armstrong, Roy Eldridge, Chet Baker, Miles Davis είναι ένας από τους πιο σπουδαίους τρομπετίστες της jazz. Με τον Charlie Parker, τον Thelonious Monk, τον Kenny Clarke και τον Charles Mingus, ο Gillespie είναι από τους ιδρυτές του bebop και ένας από τους πρώτους που πρόσθεσαν αφροκουβανέζικους ρυθμούς στη jazz. Ο Gillespie με το παίξιμό του, με τα τεράστια φουσκωμένα μαγουλά του, με τη χαρά της ζωής να αναβλύζει από όλη την παρουσία του στη σκηνή και με αυτό το βλέμμα παιδιού που είναι έτοιμο για σκανταλιές, έγινε ο αγαπημένος του κοινού.

Και το κομμάτι που ακούμε από τον Dizzy Gillespie και το συγκρότημά του είναι το ακαταμάχητο Soul Time από live ηχογράφηση.

Ο Τζέρι Μάλιγκαν ήταν Αμερικανός σαξοφωνίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης που διακρίθηκε για το ρόλο του στη διάδοση της cool jazz. Το κουαρτέτο του χωρίς πιάνο στις αρχές της δεκαετίας του 50 με τον τρομπετίστα Τσετ Μπέικερ εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα cool jazz.

Από τον Τζέρι Μάλιγκαν ακούμε το Blues for Jerry, μία σύνθεση του Lionel Hampton, που φυσικά και δίνει το παρόν στην ηχογράφηση στη γνωστή του θέση στο βιμπράφωνο.

το blues του Τζέρι από τον Τζέρι Μάλιγκαν και για τη συνέχεια αυτής της διαδρομής μία κυρία που τραγουδούσε τα blues όπως καμία άλλη. 14 Αυγούστου 1945 η Billie Holiday δεν έχει να δώσει εξήγηση για τίποτα.

0: yours, love. Don't explain.
1: Και μια ακόμα ιστορική στιγμή της jazz από την ίδια φωνή, από τη φωνή της Billie Holiday. Είναι στη Νέα Υόρκη, στο Carnegie Hall, στις 3 Ιουνίου 1946. Η Billie τραγουδά για τον άνδρα που αγαπά. Μια δήλωση από τον George και τον Άιρα Γκέρσουιν.

Intercity και Jazz Standards, τα κλασικά της jazz αυτόν τον μήνα των ενθυμίσεων, και ήρθε τώρα η στιγμή για τον πατέρα του σαξοφόνου, τον Coleman Bean Hawkins.

Ο ξεχωριστός τρόπος παίξηματος του Coleman Hawkins επηρέασε πολλούς σαξοφωνίστες. Δικαιωματικά λοιπόν πήρε τον τίτλο «Ο βασιλιάς του σαξοφώνου». Εδώ τον ακούμε να σκορπίζει αστερόσκονη. Η κλασική σύνθεση των Καρμίκαελ και Πάρης με τις δεκάδες επανεκτελέσεις. Και για μας ένα ιδανικό κομμάτι για φινάλε. Ελπίζω να συμφωνείτε.

Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα περιπλανηθήκαμε με σταθερές αξίες από την τζαζ, κομμάτια χωρίς ημερομηνία λήξης. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Μαρία Φωτακοπούλου. Γεια σας, την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΦΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Φλάβιο Βιλάνη, In Memoriam, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο από την έγκριτη νεοζηλανδική εταιρεία Rattle Records. Ο Ιταλός, αλλά εδώ και πολλά χρόνια μόνιμος κάτοικος Νέας Ζηλανδίας, σολίστου πιάνου Φλάβιο Βιλάνη, αρχικά έγινε γνωστός το 2015 με το ντοκιμαντέρ της Ριμπέκα Τρασλή, Crossing Rachmaninoff, που σαν θέμα του είχε την προετοιμασία του για να ερμηνεύσει το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Παράλληλα με τη σολιστική καριέρα του, διδάσκει μουσική σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νέας Ζηλανδίας. Εφέτος ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στις μουσικές τέχνες με αντικείμενο τον αυτοσχεδιασμό εντός της ερμηνείας του κλασικού ρεπερτορίου. Αυτό το παράδοξο, ίσως και αντιφατικό στοιχείο, πιθανό να είναι και το σημείο εκκίνησης του In Memoriam, που ηχογραφήθηκε στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 2024. Είναι μια παράξενη εργασία, καθώς το επικεντρό της είναι ένα έργο που συνέθεσε ο Φλάβιο Βιλάνη, το οποίο όμως εμπνέεται και ταυτόχρονα συνομιλεί με πολύ σημαντικά έργα κορυφαίων συνθετών, τα οποία ερμηνεύει στην αρχή και το τέλος του άλμπουμ. Το πρώτο από αυτά είναι το Τσακόνε σε ρε ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, στη μετεγραφή για πιάνο του Φερούτσιο Μπουσόνι.

ακολουθεί το ομότιτλο έργο με το οποίο ο Φλάβιο Βιλάνι μας συστήνεται ως συνθέτης. Το πρώτο από τα πέντε μέρη της πιανιστικής σουίτας, το Prelude, εισάγεται με μια σχεδόν θρυφερή και νοσταλγική μελωδία. Το Elegy διόλου συντοματικά ξεκίνησε από τον πρώτο αυτοσχεδιασμό του Βιλάνι στο πιάνο όταν επέστρεψε σε αυτό το 2024 μετά από 2 χρόνια αποχής. Χαρακτηρίζεται από έναν έντονο και ταυτόχρονα στοχαστικό αλλά κατά βάθος και μελαγχολικό, όπως αρμόζει στον τίτλο του, λυρισμό. Το Stuck in B flat με την επαναληπτική αιμονή του στην κλίμακα του C ύφεση αποτυπώνει τη μνήμη που αρνείται να σβήσει, τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα. Το τέταρτο μέρος, Buena Notte Bello, ξεκίνησε ως ένας αυτοσχεδιασμός του Βιλάνι κατά τη διάρκεια της καραντίνας του κορονοϊού, που στη συνέχεια τον απέστειλε ηλεκτρονικά σαν ένα τρόπο επικοινωνίας σε συνθήκη εγκλεισμού. Τέλος στην κόντα επανέρχεται το θέμα σε μη ύφεση του Elegy σαν μια αναψηλάφιση του παρελθόντος ή μια μεταμνήμη, όπως θα έλεγε και ο Μαρσέλ Προστ.

Στη συνέχεια ο Φλάβιο Βιλάνι αποτείει φόρο τιμής στο έργο ενός ακόμα μετά τον Μπαχ από τους μεγάλους μουσουργούς που τον διαμόρφωσαν ως πιανίστα και λειτουργούν ως σταθερή πηγή έμπνευσης και κατά συνέπεια καθοριστικές επιρροές του, τον Φρεντερίκ Σοπέν, ερμηνεύοντας τις μπαλάντες του αριθμός 2 και 4, από τις οποίες θα ακούσουμε την πρώτη.

η μνήμη της γραφής αλλά και του ήχου της μουσικής που έρχεται να συναντήσει και να δώσει φωνή στη μνήμη γεγονότων και καταστάσεων. Την οδυνηρή μνήμη της απώλειας αλλά και την υπόμνηση της χαράς η οποία τροφοδοτεί την ελπίδα. Μια ελπίδα που μπορεί και να δημιουργήσει νέα μουσική. Η μνήμη ως βιωματικό αρχείο και ταυτόχρονα κινητήρια δύναμη για τη συνέχεια της ζωής. Αυτό είναι το φιλοσοφικό υπόβαθρο αλλά και το περιεχόμενο του εξαίρετου In Memoriam του Φλάβιου Βιλάνη. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με ένα ακόμα έργο του Φρεντερίκ Σοπέν, την Νυκτωδία αριθμός 1.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σε σένα, Κουιντιάνε, προτείνω τα βιβλία μου. Αν μπορώ να ονομάσω δικά μου αυτά που απαγγέλει ο ποιητής σας. Σταθείτε υποστηρικτής και υπερασπιστείτε τα αποτελεσματικά. Και όταν τα αποκαλεί δημιουργήματά του, πείτε ότι ήταν δικά μου και τα έχω δημοσιεύσει. Αν το δηλώσετε αυτό 3-4 φορές, θα εξευτελίσετε τον πλαγιαριστή. Αυτά γράφει σε ένα επίγραμμά του κατά τον πρώτο μεταχριστόν αιώνα ο Μάρκος Βαλέριος Μαρτιάλης, Ρωμαίος ποιητής από την Ισπανία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον ανώνυμο πλαγιαριστή που έχει ιδιοποιηθεί ποίηματά του και τα απαγγέλει δημοσίως, παρουσιάζοντάς τα ως δικά του. «Χόξι τέρκβε κβατέρκβε κλαμιτάρις, αν το φωνάξετε αυτό 3-4 φορές», λέει απευθυνόμενος τον Κουιντιάνο, προφανώς κάποιο πρόσωπο του οποίου η γνώμη λαμβάνεται υπόψη, «in pones plagiario pudorem», «θα εξευτελίσετε τον πλαγιαριστή», καταλήγει ο παθόν, χρησιμοποιώντας διόλου τυχαία το ουσιαστικό «plagiarius» για τον σφετεριστή της ποίησής του, το οποίο σημαίνει «βασανιστής», «δυνάστης», αλλά και «απαγωγέας», «άρπαγας», «λεϊλάτης», «λαφυραγωγός». Από αυτή τη χρήση της λέξης στο συγκεκριμένο επίγραμμα καθιερώνονται αργότερα οι όροι «πλαγιαριστής» και «πλαγιαρισμός», αφού πρόκειται για λεϊλασία και ιδιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας συνολικά ή τμηματικά. Όσον αφορά στο ταξίδι της λέξης, η λατινική «plagiarius» εισάγεται στην αγγλική γλώσσα ως «plagiary» το 1601 από τον δραματικό και λυρικό ποιητή Ben Jonson στο θεατρικό του «Poetasta», «ποιητίσκος». Η πλοκή εκτελήσεται στη Ρώμη με κεντρικό χαρακτήρα τον ποιητή Οράτιο, του οποίου την ποίηση λέει λατή ένας ποιητίσκος, ενσωματώνοντας στίχους του σε κάποιο ποίημά του. Ο Τζόνσον θέτει επί σκηνής, μέσα από το έργο του, ηθικά ζητήματα και καθήκοντα του ποιητή και δραματουργού απέναντι στην τέχνη του, στους συναδέλφους του και στην κοινωνία. Το 1755 ο όρος εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αγγλικό λεξικό. Πλαγιαρισμός και πλαγιαριστής είναι προσαρμοσμένα δάνεια στη νεοελληνική από τους αγγλικούς όρους plagiarism και plagiarist, από την ίδια ρίζα και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ελληνική γλώσσα διαθέτει και ελληνική λέξη για την τακτική της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας στη λογοτεχνία και εν γέννη τη συγγραφή και σύνταξη κειμένων. Εσαύριον τα ελληνικά. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Universina Scosti. Τα κρυμμένα σύμπαντα του Ιταλού Στεφάνο Λεντίνη παραπέμπουν σε διερεύνηση αθέατων επιπέδων. Επαναληπτικά μοτίβα, σταδιακή κλιμάκωση και κινηματογραφική ατμόσφαιρα που εστιάζει στην συναισθηματική καθαρότητα και στη διάβγεια της φόρμας. Και από τους μακροσκοπικούς ήχους της Colura Magic Orchestra υπό τον Ντανιέλε Μπερναντινέλη μεταβαίνουμε στην εγκύτητα μιας κλίμακας που μικραίνει, χωρίς όμως να χάνει το βάθος της. Το jazz trio του κιθαριστή Σεμπάστιαν Καμπριέ δημιουργεί μουσικές στιγμές με μικρά σκίτσα συναισθημάτων και εικόνων, αφήνοντας τη σιωπή να αναπνεύσει ανάμεσα στις νότες, ανάμεσα στα δάχτυλα, σε ένα μονοπάτι.

Σίγλεσεμάν, ένα μονοπάτι που διάβηκε το τρίο του Σεμπαστιέν Καμπριέ διακριτικά, θυμίζοντας ότι η γαλλική τζαζ στην πιο ανθρώπινη εκδοχή της δεν είναι ούτε εντυπωσιακή ούτε μεγαλόστομη, αλλά φτιαγμένη από λεπτές χειρονομίες, όχι δεξιοτεχνίας αλλά λυρισμού. Σε αυτήν την διαδρομή, ο Νιγηριανός Τούντε Τζέγκεντε και ο Νοτιοαφρικανός Ντέρικ Κρίπερ αντλούν από την παράδοση των πατρίδων τους σε ένα υφαντό ήχων και φωνών που κουβαλούν αιώνες, σμίγοντας το έγχορδο κόρα με την κιθάρα, σε ένα τρίπτυχο διαλόγου απολαυστικού.

Kaira Konkomba Tsarabi Where Rivers Meet, ένα τρίπτυχο με καταληκτικό τίτλο όπου μεταφορικά αποτυπώνει και την συνεργασία των Τούντε Τζέγκεντε και Ντέρι Κρίπερ, δύο ρεύματα που ενώνονται σε ένα ποταμό, σε μια ισότιμη συνάντηση ανάμεσα στην αφρικανική και δυτική παράδοση, όπου το έγχορδο κόρα και η κιθάρα, παρότι μιλούν γλώσσες διαφορετικές, καταλαβαίνουν απολύτως η μία στην άλλη, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη τους. Στη σύγκληση αυτών των ρευμάτων, η μουσική του Βρετανού David Bruce βρίσκει είσοδο, καταλαμβάνει χώρο και λειτουργεί ως αφύπνιση σε μια φαντασιακή μουσική και εικαστική δημιουργία. Εκεί όπου τα ποτάμια ενώνονται, ανατέλει ο ήλιος. Sunrise. Ερμηνεύει ο βιρτουόζος στο μαντολίνο Avi Avital, πλαισιωμένος από το κουαρτέτο εγχόρδων Dover.

Η πασακάλια, μουσική φόρμα στην Ιταλία και την Ισπανία του 17ου αιώνα, χαρακτηρίζεται από ένα σταθερό επαναλαμβανόμενο μοτίβο, πάνω στο οποίο χτίζονται παραλλαγές. Ο νορβηγός λαουτίστας Rolf Lislevand την μεταφράζει σε μια γλώσσα πιο προσωπική, αφήνοντας χώρο για αυτοσχεδιασμό και δείχνοντας την πειθαρχία της δομής, αλλά και την ελευθερία του σχολιασμού. Στον κοινό παρονομαστή της αναβίωσης του παλαιού μέσα από το καινούριο, ο Ιταλός συνθέτης του 17ου αιώνα Κλαούδιο Μοντεβέρδη μετουσιώνεται μέσα από τα φίλτρα της τζαζ και της μουσικής δωματίου, παραμένοντας ατόφιος στην ουσία του, χάρη του τρομπετίστα Πάολο Φρέζου, του ακορντεονίστα Ρισάρ Γκαλιάνο και του πιανίστα Ιαν Λούντγκρεν. «Συντόλτσε ειλ τορμέντο», τόσο γλυκός είναι ο βασανισμός.

Si dolce e il tormento. Η γλυκύθητα και η οδύνη πλεγμένες μαζί σε μια σύγχρονη τρυφερή ανάγνωση της άριας του Μοντεβέρδη από την τρομπέτα, το ακορντεόν και το πιάνο των Φρέζου, Γκαλιάνο και Λούνγκρεν αντίστοιχα. Στον απόϊχό του, μια άλλη μετάφραση από την σύγχρονη τραγουδοποιία σε μια αισθητική που αντλεί από τα όργανα και το ύφος της πρώιμης μουσικής. Η Κριστίνα Πλούχαρ και το σύνολο Λαρπετζάτα δίνει το τραγούδι με τίτλο Fragile του Sting με τσέμπαλο, θεόρβη και άρπα. Η φωνή της Μαλένα Έρμαν το αποδίδει με έναν καθαρό λυρισμό και υπογραμμίζει πως ό,τι θεωρούμε δεδομένο κρέμεται από μια κλωστή, με την υπενθύμηση ότι η ομορφιά και η τρυφερότητα του κόσμου έγκυται ακριβώς στην ευθραυστότητά τους, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Σάνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Για κάποια έργα δεν μπορεί να πει κανείς πολλά πράγματα πέρα από μουσικολογικά, τα οποία φυσικά δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω, για αυτή την ώρα και σε αυτή την εκπομπή δεν έχουν ιδιαίτερη θέση. Παίζοντας λοιπόν εδώ με τα μικροδιαστήματα και το ύψος, το τονικό ύψος, πάντα στο πλαίσιο των χάλκινων πνευστών, οι ηχητικοί πειραματισμοί που μετεξελίσσονται σε κάτι άλλο, ίσως τελικά καταφέρουν να δημιουργήσουν μια μικροδιάσταση μουσική, ένα μικρό μουσικό σύμπαν.

Μισελ Λεβινάς λοιπόν, και τώρα σε μια αναζήτηση μιας αρμονίας απατηλής. Το νερό που δακρύζει, ένα νεύμα στον τόρου από τον Μαουρίτσιο Σοτέλο.

και ένα μικρό επιτάφιο του Alfred Schnittke, In Memoriam Alec Gauguin. Η δύναμη του σόλο, A Man Alone in the Universe.

Στολίδια τώρα σε ένα αρμονικό ή δυσαρμονικό πλέγμα. Στολίδια σαν τα φώτα της πόλης, θαμπά, αστραφτερά. Στολίδια δίχως περιεχόμενο. Τι φωτίζουν.

Και τα βουνά υψώνονται στο πουθενά, ένα από μεσήμερο σκεπασμένο με βροχή, και οι ήχοι έρχονται ξανά μαζί και οι σιωπές.

Joseph Schwantner και The Mountains Are Rising Nowhere. Έτσι λοιπόν φίλοι φτάνουμε κοντά στο τέλος. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Σας αποχαιρετούμε χορεύοντας με Μάνο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Η εμβληματική Ρωσίδα σοπράνο Καλίνα Βισνεύσκαγια με το Μίστισλαφ Ροστροπόβιτς στο πιάνο ερμήνευσαν ποίηση του Αρσένη Κολενίστσεφ Κουτούζοφ από τον κύκλο τραγουδιών «Σάντλες» του Μοντέστ Μουσόρσκι. Το ποίημα «Η πλήξη» γίνεται πεπρωμένο, μια παρατεταμένη ατονία όπου ο χρόνος βαραίνει, η ζωή χάνει τις διαβαθμίσεις της και οι δυνάμεις εξαντλούνται αργά, σταγόνα-σταγόνα. Μια αργή εσωτερική φθορά.

το 1893, ο Ρικ Σατί γράφει το Vexations, μια σύντομη, ερμητικά επαναλαμβανόμενη μουσική φράση μαζί με την περίφημη υπόδειξη να παιχτεί 840 φορές. Δεκατές ουδέτερες, αργές και σχεδόν ακίνητες συγχορδίες σχηματίζουν τον πυρήνα του έργου και ο Σατί προσθέτει μια παράξενη οδηγία. Για να παιχτεί το θέμα τόσες φορές διαδοχικά, ο ερμηνευτής θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί προηγουμένως μέσα στην βαθύτερη σιωπή, με σοβαρή ακινησία. Το έργο δεν προοριζόταν για δημοσίευση και έμεινε ουσιαστικά άγνωστο μέχρι που ο Τζον Κέιτς το επανέφερε στο προσκήνιο. Από τότε το Vexations συνδέθηκε όσο λίγα έργα με την ακραία διάρκεια, την επανάληψη, την μονοτονία και την ίδια την εμπειρία της πλήξης.

Το 1971, ο Αμερικανός μινιμαλιστής Tom Johnson γράφει το «An Hour for Piano», ένα έργο σχεδιασμένο να διαρκεί ακριβώς μία ώρα. Ρυθμικές και μελωδικές μορφές περνούν σχεδόν ανεπαίσθητα η μία μέσα στην άλλη, μέσα σε ένα σταθερό μουσικό πεδίο. Η μουσική μεταβάλλεται συνεχώς, χωρίς όμως αυτές οι μεταβολές να δημιουργούν σαφή αίσθηση εξέλιξης ή προορισμού. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον γράφει και ένα κείμενο που προορίζεται να διαβάζεται παράλληλα με την ακρόαση. Από την πρώτη κιόλας παράγραφο, στρέφει την προσοχή στον ίδιο τον ακροατή. Είναι σημαντικό, γράφει, να προσπαθήσετε να μην αφήσετε τα κείμενα του προγράμματος να σας αποσπάσουν την προσοχή από τη μουσική. Στη συνέχεια το κείμενο επανέρχεται επίμονα στο ίδιο ερώτημα. Αν διαβάζοντας εξακολουθείς να ακούς, αν θυμάσαι τη μουσική που μόλις πέρασε, αν η προσοχή σου έχει απομακρυνθεί, αν το ίδιο μουσικό υλικό σου φαίνεται τώρα περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρον. Έτσι, η μία ώρα του έργου περιλαμβάνει και τον χρόνο της δικής μας ακρόασης, τις μεταβολές της προσοχής, τη διάσπαση, την εξοικείωση, την αίσθηση ότι κάτι επανέρχεται και την διαφορετική εμπειρία που μπορεί να έχει κάθε επιστροφή. Ακόμα εδώ το 7ο απόσπασμα του έργου, σε ερμηνεία του γερμανού πιανίστα Kai Schumacher.

μια συλλογή 12 έργων για σόλο πιάνο με τίτλο Monochromes 2, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες ο Αμερικανός συνθέτης Quentin Tolimieri. Περιορίζοντας συστηματικά την μελωδία, την αρμονική εξέλιξη, τον ρυθμό και την συμβατική ανάπτυξη της μορφής, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις αντιχήσεις του πιάνου, τις μικρές μεταβολές του ηχοχρώματος και σε όσα γίνονται αντιληπτά όταν το μουσικό υλικό παραμένει επίμονα περιορισμένο. Στο απόσπασμα Monochrome 18β που ακούμε, αυτή η οικονομία φέρνει το έργο κοντά στο σατί που ακούσαμε νωρίτερα. Η μουσική κινείται για αρκετή ώρα μέσα σε ένα στενό ηχητικό πεδίο και όσο οι μεταβολές αραιώνουν, τόσο περισσότερο γίνεται αισθητός ο ίδιος ο χρόνος.

όταν ο χρόνος κυλά, έχοντας χάσει την εσωτερική του διαφοροποίηση και η προσδοκία μας μένει χωρίς σαφές αντικείμενο, παραμονεύει η πλήξη. Στο βιβλίο του «Η ταυτότητα», ο Μίλαν Κούντερα ξεκινά από μια πολύ καθημερινή εικόνα. Μια κοπέλα χορεύει και την ίδια στιγμή χασμουριέται. Από αυτήν την εικόνα διατυπώνει ο Κούντερα τρεις διαφορετικές μορφές της πλήξης.

Πηγαίνοντας προς τη θάλασσα, ο Ζαν Μαρκ πέρασε δίπλα από μια στάση λεωφορείου. Εκεί ήταν μονάχα μια κοπέλα, με τζιν και μακό μπλουζάκι. Χωρίς ιδιαίτερο ζήλο, αλλά πάντως ολοφάνερα, κουνούσε τους γοφούς σαν να χόρευε. Όταν βρέθηκε πολύ κοντά της, είδε το στόμα της που έχασκε. Ένα ατελείωτο, αχόρταγο χασμουριτό. Αυτή η ορθάνυχτη τρύπα λυκνιζόταν απαλά, χάρη στο κορμί που χόρευε μηχανικά. Ο Ζαν Μαρκ σκέφτηκε, χορεύει και πλήττει. Έφτασε στην προκυμαία. Κάτω στην παραλία είδε τους άντρες που με το λαιμό τεντωμένο πίσω πετούσαν χαρταετούς. Επιδίδονταν στο έργο τους με πάθος και ο Ζαν Μαρκ θυμήθηκε την παλιά του θεωρία. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πλήξης. Η παθητική πλήξη, η κοπέλα που χορεύει και χασμουριέται. Η ενεργητική πλήξη, οι λάτρεις των χαρταετών. Και η ενεξεγέρση πλήξη, η νεολαία που καίει αυτοκίνητα και σπάει βιτρίνες.

Η σκέψη του Κούντερ έχει έναν μακρινό πρόγονο στον Γάλλο στοχαστή Πασκάλ και στην έννοια του divertissement, της διαρκούς αναζήτησης αντιπερισπασμών. Ο άνθρωπος, γράφει ο Πασκάλ, δυσκολεύεται να μείνει ήσυχος με τον εαυτό του και επινοεί απασχολήσεις, παιχνίδια, φιλοδοξίες, κινδύνους, ακόμα και συγκρούσεις για να αποφύγει το κενό που ανοίγει όταν όλα αυτά σταματούν. Η πλήξη αποκτά έτσι μια παράδοξη κινητικότητα, μπορεί να γεννά δραστηριότητα, πάθος, ακόμα και βία. Η χαρταετή του Κούντερα και η νεολαία που σπάει βιτρίνες βρίσκονται με διαφορετική ένταση πάνω στην ίδια γραμμή φυγής από την ακινησία.

Ο Ελβετός συνθέτης Jörg Frey, από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής μουσικής, της σιωπής και της διάρκειας, τοποθετεί τη μουσική του ακριβώς μέσα σε αυτήν την ακινησία. Στη σειρά Extended Circular Music, μικρές μουσικές ενότητες μπορούν να επαναλαμβάνονται απροσδιόριστο αριθμό φορών, αφήνοντας τη διάρκεια να διαμορφώνεται μέσα στην εκτέλεση. Για τον Φράι, κάθε επιστροφή χρειάζεται να διατηρεί τον λόγο της. Ο εκτελεστής να θέλει να αρχίσει ξανά από την αρχή. Ακούμε την πέμπτη επιστροφή, γραμμένη για τρία άλτο σαξόφωνα, με τους Φάμπιο Οέρλι, Ιόνας Τσάντς και Στέφαν Ρόλι.

από την εκτεταμένη κυκλική μουσική του York Fry, μεταβαίνουμε τώρα σε έναν κύκλο πολύ πιο κυριολεκτικό. Τον κύκλο πλήσης ενός πλυντηρίου. Στον δίσκο Ultimate Care 2, οι Αμερικανοί ταχυδακτυλουργοί του Sampling Matmos χτίζουν ολόκληρο το έργο αποκλειστικά από τους ήχους της συσκευής, ακολουθώντας την διάρκεια και τις φάσεις ενός πλήρους προγράμματος πλήσης. Περιστροφή, παύσεις, στύψιμο, αλλαγές ταχύτητας παίρνουν έτσι μία από τις πιο μονότονες και μηχανικές πράξεις της καθημερινότητας και τις δίνουν μουσική μορφή. Κάτι που συνήθως περνά απαρατήρητο, αποκτά ρυθμό, διάρκεια και λεπτομέρεια.

Ο Ιταλός καλλιτέχνης Μάρκο Παλτρινιέρη στη συνέχεια επιχειρεί μέσα από 8 σπουδές, όπως ο ίδιος λέει, να παρατηρήσει τη ζωή pure and simple, το εδώ και τώρα, τις μικρές αποχρώσεις και τα στιγμιαία επεισόδια της καθημερινότητας. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στη Σεβάν της Νότιας Γαλλίας και βασίζεται σε ένα περιορισμένο υλικό ηλεκτρικής κιθάρας και πεντάλ. Τα κομμάτια φέρουν τα ονόματα των τόπων όπου δημιουργήθηκαν, σαν μικρές τοπικές καταγραφές αυτής της καθημερινότητας. Ακούμε την πρώτη σπουδή του Ριέρ.

Η κιθάρα παραμένει το βασικό υλικό και στο Godspell της νεοϋορκέζας πειραματικής μουσικού Victoria Mingott, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Πρόκειται για μια σειρά πρόχειρα ηχογραφημένων αυτοσχεδιασμών σε κλασική κιθάρα, όπου το παίξιμο περνά μέσα από ασταθείς λούπες, συρριγμούς και drones. Η Mingott αφήνει μέσα στην ηχογράφηση τις μικρές ατέλειες και τις αποκλίσεις του κυκλώματος, έτσι ώστε η επανάληψη να μην σταθεροποιείται ποτέ απόλυτα. Κάθε κύκλος επιστρέφει ελαφρώς μετατοπισμένος, φθαρμένος ή παραμορφωμένος. Το Om Dhyana που ακούμε είναι ένα avant-garde μάντρα που παραπέμπει στη διαλογιστική συγκέντρωση του Ινδουισμού.

μάντρα βασίζεται στην επανάληψη και στην διατήρηση της προσοχής μέσα σε αυτήν. Η επανάληψη παραμένει στο κέντρο και στο μονότον ιδίο του Tim Hacker, ένας επίμονος ηλεκτρονικός παλμός σχεδόν σαν σήμα επαναλαμβάνεται σε όλη τη διάρκεια του κομματιού, ενώ πάνω του κινείται το σαξόφωνο του Colin Stetson με μεγάλες αναπνοές, παρατεταμένους τόνους και έντονες μεταβολές της δυναμικής.

Pulse Depression, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Κάμψη του παλμού. Μια υποχώρηση της έντασής του. Ο παλμός εξακολουθεί να μετρά τον χρόνο με μικρότερη δυνατότητα διαφοροποίησης. Ένα ακόμα κομμάτι από το No Highs του Καναδού Tim Hacker που κυκλοφόρησε το 2023. Στις σημειώσεις του δίσκου, το έργο περιγράφεται ως ένα beacon of unease, ένα σήμα ανησυχίας απέναντι στην εξομαλυμένη ambient που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως ουδέτερο μουσικό περιβάλλον. Ο Hacker μιλά για την negation, την άρνηση της κορύφωσης και της εύκολης εκτόνωσης ως μία από τις αφετηρίες του δίσκου. Ενώ η μουσική οργανώνεται γύρω από επαναλαμβανόμενους ηλεκτρονικούς παλμούς, θόρυβο, χαμηλές συχνότητες, έγχορδα και εκκλησιαστικό όργανο. Ακόμη και ο τίτλος No Highs περιγράφει αυτή τη συνθήκη. Μια μουσική δίχως εξάρσεις, όπου η δραματική καμπύλη τίνει να οξομαλύνεται. Η μονοτονία προκύπτει ακριβώς μέσα από αυτήν την περιορισμένη διαφοροποίηση. Τα γεγονότα συνεχίζονται, η συνολική συνθήκη όμως παραμένει σταθερή. Στο μονότονο που ακούμε, ένας μονότονος παλμός, πάλι σαν σήμα Morse, διατρέχει τη σύνθεση, ενώ πάνω του μεταβάλλονται σταδιακά οι ηχητικές διαστρώσεις μέχρι την είσοδο του εκκλησιαστικού οργάνου.

Απόψε, ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή κινήθηκε μέσα στον χρόνο της πλήξης. Από την ατονία και την επανάληψη στην διάρκεια, την καθημερινότητα και την μονοτονία. Στην έξοδο, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Father John Misty σε ένα λογοπαίγνιο με τον Bruce Springsteen σε μια τελευταία εκδοχή της πλήξης που επιμένει ακόμα και σε μια ζωή ήδη γεμάτη από δραστηριότητες, υποχρεώσεις και υποσχέσεις ευτυχίας. Bored in the USA. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μίζωνα του Πολωνού βιρτουόζου βιολιστή και συνθέτη Κάρολ Λιπίνσκι, 1790-1861. Ως ένας από τους επιφανέστερους βιρτουόζους του βιολιού στην εποχή του, ο Λιπίνσκι έδωσε συναυλίες στο Μιλάνο και τη Βραζοβία, παίζοντας μαζί με τον φίλο του Νικόλο Παγκανίνη. Αργότερα, ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μουσικών είχε ως συνέπεια μία ψυχρότητα στη σχέση τους. Όταν ρώτησαν τον Παγκανίνη ποιος είναι ο σπουδαιότερος βιολιστής της εποχής του, εκείνος απάντησε: «Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο πρώτος, οπωσδήποτε όμως ο Λιπίνσκι είναι δεύτερος». Η εισαγωγή που θα ακούσουμε είναι ένα νεανικό έργο γραμμένο περί το 1813, όταν ήταν 23 ετών. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας της Κρακοβίας διευθύνει ο Σίμων Καβάλα.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μίζωνα του Πολωνού βιρτουόζου βιολιστή και συνθέτη Κάρολ Λιπίνσκι 1790-1861. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας της Κρακοβίας διεύθυνε ο Σίμων Καβάλα. Ακολουθεί το σκέρτσο αριθμός 2 σε ύφεση ελάσσονα για πιάνο, έργο 31 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Ρόναλτ Μπρότιχαμ.

Από τον πιανίστα Ρόναλντ Μπρότιχαμ ακούσαμε το σκέρτσο αριθμός 2 σε σύφεση Ελλάσσονα, έργο 31 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Ένας νέος ουρανός και μία νέα γη» του σύγχρονου Σουηδού συνθέτη Γιόν Σανστρέμ. Μέλη της χοροδίας ΑΒΕ διευθύνει ο Αντράς Χάουπτμαν.

Ακούσαμε το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Ένας νέος ουρανός και μία νέα γη» του σύγχρονου Σουηδού συνθέτη Jon Sandström. Μέλη της χοροδίας «Ave» διεύθυνε ο Andras Hauptmann. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με μία σονάτα για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνουο σε ντομίζωνα του Georg Philipp Telemann. Αποτελείται από 4 συντόμα μέρη. Cantabile, Allegro, Grave, Vivace. Φλάουτο με ράμφος παίζει ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνοδεύουν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε μία σονάτα για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνουο σε ντουμίζωνα του Γκέροκ Φιλίπ Τέλεμαν. Φλάουτο με ράμφος έπαιξε ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνόδευσαν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας. Ακολουθεί η πασακάλια και ορχήστρα του σύγχρονου Αρμένιους συνθέτη Λάζαρ Σαριάν 1920-1998. Τη φιλαρμονική της Βαρσοβίας διευθυνεί ο Σεργέι Σμπατιάν.

ήταν η Πασακάλια για ορχήστρα του σύγχρονου Αρμένιου συνθέτη Λάζαρ Σαριάν 1920-1998. Τη φιλαρμονική της Βαρσοβίας διεύθυνε ο Σεργέι Σμπατιάν. Ακολουθούν τα πέντε βουκολικά του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Βίτολτ Λουτοσουάφσκι 1913-1994 στην εκδοχή για βιόλα και βιολοντσέλο. Ερμηνεύουν ο Μαξίμ Ρισάνοφ, βιόλα, και η Κριστίνε Μπλαούμανε, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε τα πέντε βουκολικά του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Witold Lutosławski 1913-1994 στην εκδοχή για βιόλα και βιολοντσέλο. Ερμήνευσαν ο Μαξίμ Ρισάνοφ, βιόλα, και η Κριστίνε Μπλαούμανε, βιολοντσέλο. Ακολουθεί η Σερενάτα εν χόρδων έργου 22 του Αντωνίν Δβορσάκ. Αποτελείται από πέντε μέρη. Μοντεράτο σε μη μίζωνα, τέμπο τη βάλς σε ντο διέση ελάσσονα, σκέρτσο με ένδειξη βιβάτσε σε φα μίζωνα, λαργκέτο σε λα μίζωνα και αλέγκρο βιβάτσε σε μη μίζωνα. Την καμεράτα της Βέρνης διευθύνει η κορυφαία βιολονίστα του συνόλου Άντχε Βάιτχας.

Ακούσαμε τη Σερενάτα εν χορδών έργο 22 του Αντωνίν Δβόρσακ. Την καμεράτα της Βέρνης διεύθυνε η κορυφαία βιολονίστα του συνόλου Άντιχε Βάιτχας. Ακολουθεί μια σονάτα σε σολελάσσονα για πληκτροφόρο του Κάρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, αντάτζο, αλέγκρο. Ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Ανδρέας Στάια.

Ακούσαμε μια σονάτα σε σόλε λάσονα για πληκτροφόρο του Καρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ. Ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Ανδρέας Στάια. Ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 44 του Μαξ Μπρουχ. Αποτελείται από τρία μέρη. Αντάτζο μανών τρόπο σε ρε λάσονα που ολοκληρώνεται σε ρε μίζωνα. Ρετσιτατίβο με ένδειξη αλέγκρο μοντεράτο σε σι ύφεση μίζωνα. Φινάλε με ένδειξη αλέγκρο μόλιτο σε σι ύφεση μίζωνα και κατόπιν σε ρε μίζωνα. Τα δύο τελευταία μέρη εκτελούνται δίχως διακοπή. Σολίστ ο James Ennis. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρτι.

Ακούσαμε το δεύτερο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 44, του Max Bruch. Τον βιολιστή James Ennis συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ υπό τον Μάριο Μπερνάρτη. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το τρίφωνο μοτέτο Globus Igneus του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη του 15ου αιώνα Johannes Pillois. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Σολίου.